0: Θάλασσα.
1: Διακοπές.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό
1: το Nova
0: 93.1.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στις

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου, δε τα

μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: είναι Levelup στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5 και μισή.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα και σ' άλλες καρδιές.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 9.31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις,

0: ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις?

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31. Nova 9:31.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
3: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Ο Γιάννης Χαρουλής, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
6: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
7: Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
8: Nova Radio News Today.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
6: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
7: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλαου Λουντέμι «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
12: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
14: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: ακούατε τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.

0: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας, σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας κυρόδεμα, απογνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
1: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
0: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
1: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
0: Δύο μονάδες παραγωγής στον ομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
1: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
3: Στο Nova 931 News Today.
2: Χορηγός της εκπομπής
3: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδούς Σμύρνης 35 στη Ξάνθη, στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
0: Nova 931.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
5: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
14: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
13: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
14: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
14: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
13: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
14: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
16: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
19: Νόβα 931.
20: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Sky 100,3.
22: Ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό, με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos, σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
23: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
24: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
25: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
26: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
27: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
26: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
23: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
28: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Φτάσαμε να ξεκινήσουμε να περπατήσουμε, εννοώ, στη δεύτερη εβδομάδα του μηνός Ιουνίου, Πότε έλεγα προηγούμενη εβδομάδα 8, πάμε στην πρώτη μας εκκίνηση. Να ήρθε η δεύτερη λοιπόν. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους αυτό το εβδομαδιαίο, για το εβδομαδιαίο ξεκίνημα, για την αρχή μας. Είτε είσαστε από την ελλαδική επικράτεια εδώ στην παρέα μας, είτε από το εξωτερικό. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, με υγεία να βαδίσουμε και σήμερα και τις επόμενες μέρες να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, στη ζωή μας. Ξεκινώ, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε όπως πάντα πυκνή, πυκνότατη ύλη. Αυτά μου γράφετε εσείς, αυτά που έχω εγώ να πω στο μυαλό μου, αυτά που ακούω να λέγονται. Ετοιμαστείτε για τη δεύτερη χρεοκοπία. Έρχεται, θα σας το καταδείξω τώρα με ηχητικά. Καλοί μου άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αλλά πρώτα απ' όλα θα πάρουμε μια ατάκα. Μόλις 4 δευτερολέπτων και 3 δεύτερων που λένε από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο οποίος σε μία αποστροφή του λόγου του είπε:
0: «Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει».
28: Οπ, οπ, θα έλεγα μισό λεπτό, Πρωθυπουργέ. Οπ, καλέ μου άνθρωπε. Μη λες μεγάλες κουβέντες. Αυτό έχω να πω για το τέταρτη τετραετία. Μη λες μεγάλες κουβέντες. Δεν υπονοώ τίποτα. Μην παρεξηγηθώ πρωί-πρωί. Μην σπεύσετε να πείτε βγήκε ο Άρης το πρωί και του λέει να μείνει και τέταρτη τετραετία. Αλλά με αυτά που ακούω, δεν αναφέρομαι στον Πρωθυπουργό ως πρόσωπο. Καταλαβαίνω, τέσσερις τετραετίες δεν, ναι, είναι σαν εκείνο που κυκλοφορεί. Είναι γερασμένος πια. Αυτό είναι ένα παλιό μοντάζ που έχει γίνει στην πλατφόρμα X. Φαντάζομαι θα κυκλοφορεί κι αλλού. Ο Μητσοτάκης πια στα βαθιά γεράματα να λέει θέλω να φύγω και εμείς θα του λέμε όχι κάτσε εδώ. Γι' αυτό λέω όχι μεγάλες κουβέντες Πρωθυπουργέ. Αστειεύομαι φυσικά και ξεκινώ, κυρίες και κύριοι. Προσέξτε. 15 χρόνια πριν το διαλύσαμε το μαγαζί, έτσι δεν είναι, μπράβο. Χρεοκοπήσαμε με τα τυμπανοκρουσιών, με τα βαΐων και κλάδων, με ορχήστρες, όπως ακριβώς ο Τιτανικός. Έπαιζε η ορχήστρα, το μισό καράβι και βουλιάξε η ορχήστρα, οι βουκαράδες, παίζαμε. Παίζαμε ακριβώς το ίδιο και εμείς εδώ. Δηλαδή, τι εννοώ, έπαιζε η ορχήστρα. Όταν πια είχε χρεοκοπήσει η χώρα στα χέρια του Κώστα Καραμαλή, για να μην παρεξηγηθείτε, ο Γιώργος Παπανδρέου που κέρδιζε με 40% και ερχόταν το Πασό ξανά στην εξουσία, έλεγε θα μοιράσω κάτι επιδόματα για να πάρει μπρος η οικονομία. Εμείς ήμασταν κανονική ορχήστρα του Τιτανικού, έτσι. Είναι πλήρης αποτύπωση. Δηλαδή, αν θες να δεις τον Κάμερον πώς αποδίδει σκηνοθετικά τη στιγμή. Έχει βουλιάξει το μισό καράβι, έχει μπει όλο το νερό μέσα, όλος ο Βόρειος Ατλαντικός, αλλά η ορχήστρα παίζει ακριβώς το ίδιο και η Ελλάς. Πέρασαν 15 χρόνια και αφού διαλύσαμε συγκοινωνίες, ΔΕΗ, τα ρημάξαμε όλα, έρχονται 15 χρόνια μετά να ξαναπούν τα ίδια. Εδώ το ανέκδοτο πια δεν είναι ο λαϊκισμός τους. Ο λαϊκισμός είναι γνωστός. Είναι ο Τσίπρας λαϊκιστής έφυγε, λαϊκιστής έρχεται. Από τον Νίκο Ανδουλάκη δεν έχω να περιμένω τίποτα. Λαϊκιστές ήταν μέσα στο Πασόκ, λαϊκιστής συνεχίζει. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν πρωτοτυπία. Δηλαδή δεν λένε κάτι άλλο να πούμε κοίτα τι σκέφτηκαν. Εγώ αν ήμουν λαϊκιστής θα προσπαθούσα κάθε πρωί να σας δελεάσω με μια καινούργια μαλακία. Ζητώ συγγνώμη, μου φύγε. Δεν θα το ξαναπώ άλλη φορά. Μου φύγε. Αυτή η άτιμη γλώσσα μου, ρε παιδί μου, δεν με αφήνει. Αλλά να ξανάρχονται να λένε τα ίδια πράγματα, τώρα προσπαθούν να συνεφέρουν τις αστικές συγκοινωνίες. Όχι, λέει, τζάμπα. Τώρα ο Στάσης, ο Γιώργος, συνέφερε τη ΔΕΗ. Την έκανε παγκόσμιο παίκτη. Όχι μόνο ευρωπαϊκό, όχι μόνο βαλκανικό, παγκόσμιο παίκτη. Αποτίμηση πάνω από 6 δις. Όχι, να μοιράζει η ΔΕΗ τζάμπα ρεύμα. Ρε παιδιά, τώρα τη συνεφέραμε ακόμη. Όχι, ξανάρχονται τα ίδια. Πόσο προβλέψιμη, πόσο σκεπάρνια δεν περιγράφεται. Ένας να τους μάθει λίγο δύο πράγματα. Κύριοι καθηγητάδες των οικονομικών, πάρτε μια πρωτοβουλία, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ, δηλαδή, ειλικρινά δεν αστειεύομαι τώρα και δεν κάνω χαβαλέ. Δεν ηρωνεύομαι, ειλικρινά. Τηλεφωνήστε τους αυθορμήτως. Κύριε διοικητά μου, ας αφήσω τους καθηγητές οικονομικών. Κύριε διοικητά της Τραπέζης Ελλάδος, αγαπητέ Γιάννη Στουρνάρα, σας παρακαλώ πολύ, κύριε διοικητά, αναλάβετε πρωτοβουλία, καλέστε τους στο τηλέφωνο και πείτε, εξηγήστε τους ποιος κάνει κοινωνική πολιτική σε μια χώρα. Δεν κάνουν οι εταιρείες κοινωνική πολιτική. Εξηγήστε τους αυτά τα βασικά που μαθαίνουν τα παιδιά, που θα έπρεπε να τα μαθαίνουμε από, το πρώτο, από την πρώτη του δημοτικού. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε, πήγε σε υποδέστερο φροντιστήριο και δεν έμαθε καλά αγγλικά. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έμαθε καλά αγγλικά. Χεστήκαμε, ξέρει, συγγνώμη, μου φύγε. Πάλι μου φύγε αυτή η γλώσσα μου. Δεν μας νοιάζει αν έμαθε καλά ή κακά αγγλικά. Το θέμα είναι δεν έχει να πει τίποτα. Έχει δίκιο ο Ζαχαρός. Αυτά λέγαμε τότε, στον παρόντα χρόνο, όταν μιλούσε με τον Κλίντον, που είχε πάθει αφωνία, αλαλία. Είναι ότι ας είχε διερμηνέα να τα πει αγγλικά. Δεν πειράζει, δεν έμαθε καλά αγγλικά. Δεν πάει στο διάλογο, εντάξει, δεν έμαθε. Αλλά κανένα ζήτημα. Μάλιστα, έμαθε ο άλλος. Ο άλλος είναι διαβαστερός. Τι να κάνουμε, έμαθε πέντε γλώσσες. Μιλάει γιατί είναι διαβαστερός, γιατί είναι σπασίκλας. Πώς, τι θέλετε να πω άλλα. Γιατί είχε στρώσει τον μπομπό του κάτω και διάβαζε. Ωραία. Γιατί τον καταπίεζε η οικογένειά του, θέλετε και τέτοια. Γιατί τον καταπίεζε η οικογένειά του και έκατσε να διαβάσει. Μάλιστα, διάβασε. Εντάξει, ωραία, δεν βγαίνουμε όλοι διαβαστεροί. Κανένα πρόβλημα. Έχουμε να πούμε κάτι από την ώρα που θέλουμε να κυβερνήσουμε τη χώρα. Εκείνη το πρόβλημα. Μπράβο. Πάμε λοιπόν. Νίκος Ανδρουλάκης, έλα παιδιά, μπαίνουμε όλοι στα λεωφορεία.
2: Αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει και θα γίνει από εμάς. Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη.
28: Έτσι ρε κυμπάρικα πράγματα, κυμπάρικα, είδες, κοίτα τι είναι ο σοσιαλιστής. Ο σοσιαλιστής, το έχουμε πει αυτό, είναι ένας τύπος ο οποίος κυκλοφορεί κυμπάρι στην αγορά με λεφτά των άλλων. Κατάλαβες. Σου λέει, δώσε εσύ να κάνω εγώ τον κυμπάρι. Δεν πρόλαβε, διαβάζω στα παραπολιτικά της Καθημερινής. Έχουν, λέει, πέσει τώρα και ψάχνουν να δουν ποιος είναι ο κατάσκοπος στην ομάδα των ελασιτών. Οι ελασίτες μέσα, παιδιά, συγγνώμη για το παιδιά, αλλά μόνο έτσι, παιδιά, σας καταλαβαίνετε. Το λέω με την καλή την έννοια, τη φιλική, όπως μου λέτε εσείς, άρα θα σου μιλήσω στο ελληνικό, εννοείται. Και εγώ έτσι το λέω για την παρέα που κάνουμε τώρα. Οι ελασίτες λοιπόν μαζεύονται εκεί στην Αμαλίας. Δίπλα είναι και το άλλο που κάνει τατουάζ. Χτυπάνε και κανένα τατού, το Ελλάς, Τσίπρας, Αλέξης και τέτοια. Και ανεβαίνουν πάνω και ρίχνουν, κάνουν brainstorming. Ρίχνουν ιδέες, ρίχνουν ιδέες. Αλλά υπάρχει κατάσκοπος, λέει, μέσα. Αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Κατάσκοπος των Πασόκων. Οι Πασόκοι που λέτε έχουν ρίξει κατάσκοπο μέσα, γιατί δεν πρόλαβε να πει την πρόταση για τα λεωφορεία. Για την ακρίβεια δεν θα τα λέμε λεωφορεία, θα τα λέμε λεωφορεία. Γιατί αυτή η πρόταση είναι για λεωφορεία. Είναι να είναι τζάμπα τα λεωφορεία. Λοιπόν, δεν πρόλαβε, στιεύομαι, φυσικά δεν είναι σωστή λέξη. Λοιπόν, δεν πρόλαβε, λέει, να πει ο Αλέξης και πρόλαβε τσουπ ο Νίκος. Νάτος ο κατάσκοπος. Πρόλαβε και το είπε, κύριε Γιαννηρή. Αυτά πρέπει να μας ενημερώνετε από τις 5 το πρωί. Αυτά τα μεγάλα θέματα. Δεν πρόλαβε να πει γιατί ΔΕΗ τον πρόλαβε ο άλλος. Τζαμπαρεύμα. Σας καταλαβαίνω. Λοιπόν, ποιον ακούσαμε τώρα, τον Ανδρουλάκη, γιατί ξεχάστηκα. Ακούσαμε και τον Τσίπρα. Όχι, παρακαλώ.
3: Το τρίτο μέτρο που θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, σε όλους, πλην των τουριστών.
28: Ο Λευτέρης Τάδε, με τον αριθμό τηλεφώνου του άνθρωπος, το άκουσε αυτό, άκουσε αυτά τα δύο και λέει, από το περασμένο Σάββατο μου στέλνει στο πορτοσάλτα.gr μήνυμα επιγόντως, μου λέει, και εμείς που τα παιδιά μας είναι στη Λάρισα, στην Πάτρα, στα Γιάννα, στο Ηράκλειο, στην Ξάνθη, στην Κομωτινή, τι θα κάνουμε, δεν θα έχουμε τζάμπα. Δηλαδή μόνο για αυτούς, μόνο για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, έσχος, φωνάζει ο φίλος μου ο Λευτέρης. Εννοείται ότι όταν θα μετακινείτε τζάμπα η Αθήνα, Λευτέρη μου, και η Θεσσαλονίκη, θα πληρώνουν ακριβώς αυτά που είπες. Η Λάρισα, η Πάτα, τα Γιάννενα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο. Αυτοί θα πληρώνουν για να μετακινούμαστε εμείς τζάμπα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μιλάμε της παπαρολογίας στο ανάγνωσμα. Πάλι ζητώ συγγνώμη, ειλικρινά, δεν θα το ξαναπώ. Δεν θα κάνω. Τρεις φορές τέλος. Τρεις φορές και τέλος. Τώρα, όλο αυτό το σπουδαίο μέτρο, κυρίες και κύριοι, έρχεται να το αναλύσει η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι καλεσμένη κάπου, δεν θυμάμαι τώρα που είναι, αλλά η ομάδα αλήθειας είναι εκεί και καραδοκεί. Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου το έχει, προσέξτε, φούρνησε το ψωμί η Αμαλίας είχε βγει καυτό το ψωμί, καυτό, δεν μπορούσε να το πιάσει ακόμη και έχει μπερδέψει τα χαρτιά, αλλά θέλει να το τεκμηριώσει. Αυτό είναι η αγωνία της Μαριζέτας, της κυρίας, πώς την είπα, Αντωνοπούλου, είναι να τεκμηριώσει ακριβώς αυτό. Παρακαλώ, απολαύστε το.
4: Δωρεάν εισιτήριο, ναι, για όλους τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Για όλους όσους κατοικούν και εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα από πού να παίρνεις τα λεφτά, έχω και την τεκμηρίωση, αν θέλετε, πρέπει να κοιτάξω από
5: πείτε
4: μέσα. Η μεγαλύτερη πηγή αυτή τη στιγμή των εσόδων των δημόσιων μέσων μεταφοράς έρχεται κυρίως από το τουρισμό. Άρα το κονδύλιο αυτό είναι ένα κονδύλιο αναπτυξιακό. Έτσι, θα σας το πω, αν θέλετε συγκεκριμένα το ποσό, θα πρέπει να το κοιτάξω από μέσα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το μέτρο. Συγγνώμη που το κοιτάω από μέσα, αλλά μόλις ανακοινώθηκε.
5: Είναι σημαντικό.
4: Οπότε θα πρέπει να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Το 2024 τα μέρη των εισιτηρίων έφτασαν στο 28,4%. Είναι έσοδα 127 εκατομμύρια συνολικά. Ενώ το συνολικά είναι 254.
5: Άρα καταλαβαίνω, κυρία Αντωνοπούλου, ότι λέτε για προγραμματικές δηλώσεις.
4: Το εκτιμόμενο ποσό
5: της. Κοστολογημένες.
4: Γι' αυτό και θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένη.
5: Αυτό λέτε,
4: και δεν, η αμηχανία του τη στιγμή δεν είναι τόσο σημαντική όσο τα συγκεκριμένα ποσά.
28: Είναι η αμηχανία τη στιγμή πάνω στην τεκμηρίωση. Τώρα μπήκαμε στη φάση πώς θα τεκμηριωθεί. Παρακαλώ, πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, έτσι να το έχουμε αυτό ξανά στο μυαλό μας, παρακαλώ.
0: Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
28: Μην λες μεγάλες κουβέντες. Αναφέρομαι στο τέταρτη τετραετία. Με αυτά που ακούμε δηλαδή. Κατάλαβες. Λοιπόν, τώρα τα λύσαμε τα αστικά. Αυτοί τώρα όλοι μιμούνται τον δήμαρχο Νέας Υόρκης Μαμντάνη, ο οποίος έταξε του κόσμου, μην ξαναπώ τη λέξη, αλλά όταν ανέλαβε δήμαρχος, είδε ότι αυτά είναι ανεφάρμοστα. Και τι έκανε, αύξησε τη τιμή των εισιτηρίων. Και τελείωσε εκεί η ιστορία. Ο σοσιαλισμός εκεί τερμάτισε. Έτσι γίνεται πάντα. Αλλά το θέμα είναι, θα τσιμπήσει κανένας ο εξυπνότερος λαός του κόσμου? Άρη, όχι τέταρτη φορά, όχι, αλίμονο, δεν θα ξαναπώ κακαλιάξη. Τώρα που τι διαλύσαμε, τις αστικές. Πάμε να διαλύσουμε και τη ΔΕΗ, παρακαλώ.
6: Θα έβαζα στην πρώτη θέση το θέμα της ενεργειακής ακρίβειας, του υψηλού ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Έχουμε λοιπόν βρει τον τρόπο μέσα από τον οποίο θα υπάρχει μια ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή προσιτή οικονομικά τιμή για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
5: Ελάχιστο εγγυημένο ενεργειακό εισόδημα θα μπορούσε να το πει
6: κανείς. Θα μπορούσε να το πει κανείς και έτσι.
28: Στο οικονομικό φόρουμ ταχυδρόμου τα είπε όλα αυτά. Είναι πολύ βαρισίμαντα πράγματα, δεν το συζητώ. Εννοείται, παρακαλώ, τι είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
28: Τέταρτη δεν θα υπάρξει. Κοίτα, μην υπάρξει και πέμπτη. Δεν μιλάω για τον Μητσοτάκη, μην παρεξηγηθώ, μην αρχίσετε και λέτε ότι ήρθε ο Άρης να μας λανσάρει πέντε τετραετίες Μητσοτάκη. Είμαστε ακόμη στο αν θα επιτευχθεί η τρίτη, ε. Ένα-ένα, παρακαλώ. Τώρα να ερωτευτούμε. Κομματάρα σου έχω, ε.
7: Dimmi se mi vuoi ancora stanotte.
28: Δεν πατάς κάτω, κολλάει το παπούτσι.
7: C'è ancora me. Io non so vivere.
28: Μέλωσε το τιμόνι.

και εσύ τη σκέπτεσαι. Δεν τον σκέπτεσαι. Αλλά ταυτόχρονος δες, αυτό είναι, τα διαλύουμε όλα. Io perdo il mondo e resto con te. Cammino sola tra luci dorate, la città d'oro. Βάλτε τα δυνατά. Μπορούμε να χρεοκοπήσουμε ξανά μετά από 15 χρόνια. Το έχουμε, Λεβεντοπούλες και Λεβεντόπουλα, το έχουμε. Αν έχω να πω κάτι αυτό το πρωινό της Δευτέρας 15 Ιουνίου, είναι ναι ρε, μπορούμε. Σαν να μην πέρασε τίποτα, σαν να μην συνέβη τίποτα τα τελευταία 15 χρόνια. Έτοιμοι για την επόμενη χρεοκοπία.

0: Ας τους πει κάποιος, σας παρακαλώ πάρα πολύ, από τους σοφούς καθηγητάς οικονομίας που έχουμε, της απλής οικονομίας δηλαδή, όχι τίποτα σύνθετα πράγματα. Όχι, όχι, μην ξεκινήσετε να τους εξηγείτε τι έκανε ο Elon Musk με την SpaceX, που μόλις ενεγράφει με αξία 1/3 4.400 υπάλληλοι του, και όχι, πώς να το πω, και όχι άνθρωποι σπουδαγμένοι με 80 μεταπτυχιακά και 500 διδακτορικά και άλλα τόσα μεταδιδακτορικά, αλλά απλοί άνθρωποι, τεχνίτες, κατσαβιδάκηδες, συνεργάτες, βοηθοί κτλ. 4.400 άνθρωποι έγιναν αυτομάτως εκατομμυριούχοι. Οι 400 από αυτούς τους 4.000, με βάση τις μετοχές που τους είχε μοιράσει ο Elon Musk όταν η SpaceX δεν ήταν τίποτα, ήταν στο ξεκίνημά της, οι 400 εξ αυτών έχουν πια περιουσία πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, αλλά μην τους τα πείτε αυτά, είναι πολύ δύσκολα θέματα. Στη χώρα της μιζέριας και της μύρλας, αυτά τώρα δεν το εδώ, διαλύουμε τις εταιρείες για να κάνουμε σοσιαλισμό. Γιατί, γιατί είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου, μη λέω τα ίδια κάθε πρωί, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αγαπητοί μου καλοί καθηγητές οικονομικών, σας παρακαλώ πολύ, εξηγήστε τους ότι κοινωνική πολιτική κάνει το κράτος με βάση τη φορολογία. Δηλαδή φορολογεί τους πολίτες, μαζεύει λεφτά και λέει: τώρα θα σας μοιράσω ρεύμα, τώρα θα σας μοιράσω ψωμιά, τώρα θα σας μοιράσω μακαρόνια, τώρα θα σας μοιράσω, ξέρω εγώ, το α, β, το γ και το δ. Αλλά δεν πάω στη βιομηχανία που παράγει μακαρόνια να την ξεπατώσω, με τα συγχωρήσεως, προκειμένου να κάνω κοινωνική πολιτική μοιράζοντας μακαρόνια. Εξηγήστε στον σοφό Νίκο Ανδουλάκη, που τόσα χρόνια εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο κάτι θα άκουσε. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, δεν μπορεί. Δηλαδή, κάποιος μπίμπης φιλελεύθερος, θα θέλεις νέο φιλελεύθερος, κόντρα, κόντρα, νέο φιλελεύθερος, κάτι θα του είπε ότι κοινωνική πολιτική δεν κάνουμε με τις εταιρείες, καλέ μου άνθρωπε. Κάνουμε από τα λεφτά του κράτους, αν θέλουμε να κάνουμε. Αλλά προσέξτε, δεν βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας να πει θα διαλύσω μία από τις άλλες εταιρείες παρόχους. Εκεί του πάει να. Λέει θα διαλύσω τη ΔΕΗ για να μοιράσω τζάμπα ρεύμα. Γιατί τη ΔΕΗ τη θεωρεί μαγαζί του. Τη θεωρεί μαγαζί του κράτους. Αυτή είναι. Αυτά τα παιδιά έτσι μεγάλωσαν. Δηλαδή ανεξαρτήτως αν πήγε σε καλό φροντιστήριο, σε κακό φροντιστήριο, αν δεν μπόρεσε να πάει στο Κολάμπια ή δεν μπόρεσε να πάει στο Χάρβαρτ ή από εδώ ή από εκεί και πήγε στο φροντιστήριο της γειτονιάς, είναι ότι δεν έμαθε τίποτα. Διαλυματάκι θα κάνουμε τώρα, να πάρω κι εγώ μια ανάσα. Μετά θα...
1: Εκεί βραδιάτικα παλάβωσες.
2: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
1: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικό σου.
2: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλειακή υπό από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλειακή που ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
4: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συντέα.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή.
5: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
12: Nova 931.
13: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
18: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
20: Άντε, προχώρα!
21: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
22: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα, στον Σκαραμαγκά και στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Τραγική κατάληξη η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6:30 το πρωί στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα σε κοντέινερ που διαμένουν σεισμόπληκτοι τις ορούς 4 ατόμων, ενός άνδρα και 3 γυναικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένα αδέρφια. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Ολοσχερός καταστάθηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, την πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ιστορία εικονογραφημένη τεύχος Ιουνίου κυκλοφορεί ήδη. Η Αγγλία προσφέρει την Κύπρο στην Ελλάδα το 1915, ένα από τα θέματα. Ο αιώνας της Κυπριακής θαλασσοκρατίας μας πάει στο παρελθόν, στην ιστορία, στο 669 π.Χ. Υπάρχουν μια σειρά θεμάτων, πολύ ωραίων θεμάτων από την ιστορία όλων των εποχών, είτε από γραμμένοι, είτε από Έλληνες ερευνητές ιστορικούς, είτε αλλοδαπούς που μεταφράζει η ιστορία εικονογραφημένη. Αν σας αρέσει η ιστορία, πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο περιοδικό. Από δίπλα, η στρατιωτική ιστορία των εκδόσεων Γκοβόστη είναι αυτό που με πολύ επιμέλεια εκδίδει ο ομώνυμος εκδότης, ο Κώστας Γκοβόστης. Εδώ σε αυτό το τεύχος Ιουνίου είναι γεμάτο πρωτοσέλιδα από την ιστορία, από τη στρατιωτική ιστορία. 30 χρόνια είναι κυκλοφορεί αυτό το περιοδικό με τον τίτλο «Γιατί μελετάμε τον πόλεμο». Αυτό είναι αυτό το κεντρικό θέμα σε αυτό το τεύχος. Και από δίπλα, το περιοδικό Άρδιν που εκδίδει ο Γιώργος Καραμπελιάς, Άρδιν Ρήξη, διμηνέο περιοδικό. Εδώ λοιπόν εξετάζεται ο Τραμπ. Τώρα φάκελος το φιάσκο Τραμπ και με μεγάλο αφιέρωμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην πολιτική του σήμερα. Πάμε. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας με την ταχύτητα που σας διακρίνει.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και έχουμε μικρή βελτίωση σήμερα λόγω των σχολείων, έτσι. Βελτίωση που φαίνεται κυρίως στην Παραλιακή, στη Βουλιαγμένης και στην Κατεχάκη από Ηλίουπολη προς τον Βύρονα. Βελτιωμένη εκεί η εικόνα. Πού έχουμε κίνηση όμως, στα δύο ρεύματα της Κηφισού βεβαίως, και ας είναι λίγο καλύτερη. Στην Αττική Οδό, κυρίως προς το αεροδρόμιο, στο Σκαραμαγκά, στη Λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα και στην κατηφόρα της Κανελοπούλου, Κατεχάκη, από την περιφερειακή Ημιτού κατεβαίνοντας προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία.
12: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
24: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
25: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
26: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
25: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
27: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Ανά πάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα είναι βαθύ, κυρίες και κύριοι, και πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Είμαι βέβαιος ότι αγγίζει πολλές οικογένειες. Θα προσπαθήσω από τη δική μου πλευρά να κάνω τουλάχιστον τις επισημάνσεις, δηλαδή εννοώ, δεν τις κάνω εγώ τις επισημάνσεις, εννοώ να δώσω χώρο να ακουστεί αυτό το θέμα. Το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά επανέρχεται. Φαντάζομαι ότι ακούσατε την είδηση που έλεγε ότι μια συμμορία πολιτών διακίνησης ναρκωτικών χρησιμοποιούσε για βαποράκια κάτι πιτσιρίκια, εφηβάκια. Λοιπόν, μαζί μας ο κύριος Κοσμάς Λιβανός. Ο κύριος Λιβανός είναι κλινικός διευθυντής του φορέα Rewind, του πρώτου αδειοδοτημένου ιδιωτικού κέντρου απεξάρτησης στην Ελλάδα. Καλημέρα σας κύριε Λιβανέ, καλή εβδομάδα.
28: Καλημέρα κύριε Πρωτοζάλτε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν παρακαλώ πολύ απευθυνόμενος εσείς προς τους γονείς να μιλήσετε για τα παιδιά και για το βαθύ πρόβλημα διακίνησης ουσιών, εθισμού και μάλιστα σε μια συνέντευξή σας προσφάτως στο liberal.gr είχα διαβάσει ότι λέτε ότι και αυτά τα φαινόμενα κακοποίησης βίας, νεανικής βίας που εμφανίζονται στην κοινωνία είναι απόρρια χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Ορίστε παρακαλώ.
3: Μακάρι να είχαμε αρκετό χρόνο. Είναι τόσο μεγάλο το θέμα που και έχει και πάρα πολλές...
1: Να πω εκ των προτέρων, μισό λεπτό κύριε Λιβανέ. Επειδή μου το θέτετε... Βεβαίως πολύ καλά κύριε Λιβανέ. Εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά και αυτό έχει σημασία.
3: Το σημαντικό είναι να δούμε τελικά...
1: Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι προλογικά, μια που μου το πήγατε εκεί για το χρόνο. Λέω λοιπόν, δεσμεύομαι λοιπόν ότι να είμαστε καλά, ότι από τον Σεπτέμβριο, τα Σάββατα του Σεπτεμβρίου, τα πρώτα Σάββατα του Σεπτεμβρίου και τα ενδεχομένως και του Οκτωβρίου θα αφιερωθούν σε αυτό το θέμα. Συνεπώς θα έρθετε και θα εγγράψουμε όσες ώρες νομίζετε χρειάζεστε προκειμένου να ανοίξω αυτό το θέμα, να είναι μια καινούργια σειρά όπως είχα κάνει την προηγούμενη για την Αγία Ελληνική Οικογένεια η οποία νοσεί βαθύτατα και αυτή την νόσηση τη βλέπουμε στα παιδιά και σε αυτό που θα θίξετε τώρα. Ορίστε παρακαλώ, ξεκινούμε.
3: Θα πάρω πάσα από αυτό γιατί εδώ πέρα δεν είμαι σίγουρος τελικά αν έχουμε κρίση ανηλίκων ή ενηλίκων. Το πρόβλημα, η υπόθεση των βορείων προαστίων δεν είναι μια υπόθεση ακόμα ναρκωτικών. Είναι μια μετάλλαξη του εξαρτητικού κύκλου. Δηλαδή δεν βλέπουμε παιδιά που κάνουν χρήση. Βλέπουμε παιδιά που οργανώνονται, στρατολογούν, διακινούν, λειτουργούν με δομές που πρόσφατα βλέπαμε στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα καμπανάκι κινδύνου. Εδώ πέρα η κλινική θέση δική μας είναι ότι η ανήλικη βία, η σχολική αποσύνδεση, η πρώιμη αυτή χρήση ουσιών, η συμμετοχή σε ομάδες παραβατικότητας τέτοιου είδους και η διακίνηση δεν είναι διαφορετικά προβλήματα. Είναι ένα, αν θέλετε, διαφορετικό στάδιο της ίδιας διαδικασίας. Η παθολογία είναι που μεταλλάζεται. Δηλαδή αλλάζουν οι ουσίες, αλλάζουν οι συμπεριφορές, αλλάζουν οι μορφές κοινωνικοποίησης. Και αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται ο εξαρτητικός κύκλος μέσα στον κοινωνικό ιστό. Αν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε εργαλεία του χθες για προβλήματα του σήμερα, θα αποτύχουμε κύριε Πρωτοσάλτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε ριζικές τομές στο πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα.
1: Πάμε λοιπόν. Τι προτείνετε?
3: Κοιτάξτε, εμείς σαν οργανισμός, εκτός από το κέντρο το οποίο πολύ σωστά λέτε ότι έχουμε, έχουμε δημιουργήσει και ένα think tank το οποίο δίνει και δημιουργεί πολιτική πρόταση για τα θέματα ψυχικής υγείας που άπτονται του εξαρτητικού κύκλου. Εμείς έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται DPEC, το οποίο τι είναι? Είναι μια πρόταση ενεργοποίησης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπου τι κάνει, πρέπει να σας το πω στο άλλο σκέλος που θα κάνουμε κάποια στιγμή αναλυτικά, αλλά το κράτος σήμερα τι γίνεται, παρεμβαίνει όταν έχει ήδη δημιουργηθεί ο δράστης. Εμείς τι λέμε, να παρέμβουμε όταν υπάρχει ακόμα παιδί. Δηλαδή να παρεμβαίνουμε πριν μπει η αστυνομία, όταν είναι ακόμα νωρίς, ένα μοντέλο δηλαδή έγκαιρης αξιολόγησης, παρέμβασης και εκτροπής από την παραβατική πορεία, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί πανελλαδικά μέσα από τους δήμους, κοινωνικές υπηρεσίες, τα σχολεία και τις δομές υγείας. Αυτό έχουμε φτιάξει εμείς, το οποίο μπορώ να σας παρουσιάσω αναλυτικά όταν έχουμε λίγο χρόνο. Αν μπορώ, θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο...
1: Θέλω στους γονείς να απευθύνεστε, κύριε Λιβανέ, σας παρακαλώ.
3: Ναι,
1: στους γονείς,
3: ναι.
1: Σε πρώτη φάση, στους γονείς. Ναι.
3: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι οι γονείς πρέπει να είναι παρόντες. Και οι γονείς πρέπει να πάρουν θέση εξ αρχής και να είναι ειλικρινείς με τα παιδιά τους και να μην υπάρχει παραπληροφόρηση. Γιατί το πρόβλημα που έχουμε, αν θέλετε να σας δώσω λιγάκι το κομμάτι της πολιτισμικής διάστασης, την οποία δεν μπορούμε να τα αποφεύγουμε, διότι φοβόμαστε και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η κυρίαρχη ιδεολογία των τελευταίων δεκαετιών, ιδιαίτερα στον χώρο της εκπαίδευσης, έδωσε μια δυσανάλογη έμφαση στα δικαιώματα των παιδιών και των ανθρώπων γενικότερα και πολύ μικρότερη έμφαση στις υποχρεώσεις, στην προσωπική ευθύνη, την πειθαρχία και τη λογοδοσία των παιδιών. Πρέπει οι γονείς να είναι αρκετά πιο πειθαρχημένοι με τα όρια από τα παιδιά. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό.
1: Απολύτως, συνεχίστε. Μην φοβάστε, αν αυτές είναι οι απόψεις σας, μην φοβάστε να τις εκφράσετε, κύριε Λιβανέ. Εδώ είμαι εγώ.
3: Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε ως κοινωνία είναι ότι μπερδέψαμε την ελευθερία με την απουσία ορίων. Όταν μια κοινωνία σταματάει να βάζει όρια στα παιδιά της, κάποιος άλλος θα τα βάλει. Θα είναι ο έμπορος, θα είναι ο Χίπτη Δέλτα. Σήμερα δηλαδή αυτά τα όρια τα βάζουν συμμορίες, οι διακινητές, αυτή η κουλτούρα του δρόμου. Δεν έχουμε κρίση ανηλίκων, όπως σας είπα και πριν, είναι κρίση ενήλικη. Οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να βάλουν αυτά τα όρια. Τα παιδιά απλά δηλαδή, αναπαράγουν αυτά που βλέπουν. Η υπόθεση των βορείων προαστίων δεν είναι ιστορία ναρκωτικών, είναι πολιτισμική αποτυχία. Τα ναρκωτικά είναι απλώς ένα σύμπτωμα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αν ακούσετε τον Πίτερσον, ο οποίος είναι.
1: Ποιος είναι αυτός?
3: Ο Τζόρνταν Πίτερσον είναι ένας ακαδημαϊκός στην Αμερική, ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο ρεύμα.

0: Λέω. Οπότε πρέπει να το κοιτάξουμε στο σύνολό του πρόγραμμα. Τώρα, από πλευράς παρέμβασης.
1: Πάμε, ωραία. Στην πρώτη παρεμβάσεως, κύριε Λιβανέ, γιατί ήδη δώσατε πολύ υλικό προσκέψη, ήδη. Να κάνω ένα μικρό διάλειμμα, σας παρακαλώ πολύ. Βεβαίως, και επανέρχομαι, θα σας καλέσουμε εκ νέου στο τηλέφωνο. Είμαστε στο Πανεπιστήμιο Κιλ, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι το πρώτο που μπαίνει από το χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης που αλλάζει στην Ελλάδα, στο είσοδος των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και από το Πανεπιστήμιο Κιλ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εισάγονται πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα. Δηλαδή, εκεί όπου τεχνολογία, όπως λένε, συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πανεπιστήμιο Κιλ, στην καρδιά της Αθήνας, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο κτίριο στην οδό Ιπποκράτους 33, και πληροφορίες kilgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ.
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.blasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, συζητούμε για την Αγία Ελληνική Οικογένεια, η οποία νοσεί βαθύτατα. Μία έκφανση αυτής της

0: αρρώστιες, τη νόσησης που υπάρχει, είναι αυτό που συζητούμε τώρα με τον κύριο Κοσμά Λιβανό, δηλαδή της παιδικής, της νεανικής παραβατικότητας που έγκυται και άπτεται στη διακίνηση ναρκωτικών με συγκρότηση συμμοριών από εφηβάκια. Δεν είναι μόνο η κατανάλωση ή ο εθισμός των ναρκωτικών, η κατανάλωση και ο εθισμός στα ναρκωτικά, είναι και η διακίνηση ναρκωτικών από τις συμμορίες που βάζουν τους πιτσιρικάδες να γίνονται διακινητές. Λοιπόν, ο κύριος Κοσμάς Λιβανός είναι κλινικός διευθυντής στον φορέα Rewind, είναι το πρώτο αδειοδοτημένο ιδιωτικό κέντρο απεξάρτησης στην Ελλάδα. Λοιπόν, κύριε Λιβανέ, πάμε τώρα 2-3 πραγματάκια ως προς πρώτα απ' όλα τον εντοπισμό, να ξεκινήσουμε από αυτό, νομίζω. Δεν ξέρω εσείς ποια είναι η γνώμη σας. Το πώς δηλαδή οι γονείς θα μπουν σε μια κατάσταση συναγερμού.
1: Ξέρετε, το σκεφτόμουν στο διάλειμμα σας, επειδή είμαι τόσο, όπως έχετε, ξέρετε κι εσείς, φανατισμένος και ρομαντικός για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις σε εθνικό επίπεδο, που καμιά φορά κι εγώ ξεχνιέμαι. Είναι σημαντικό οι γονείς να έχουν έτσι πρωτογενές και βασικές γνώσεις, αν θέλουμε, της κρίσης. Ακούστε, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να μην υποβαθμίζουμε τη χρήση της κάναβης. Διότι σαφέστατα και εκεί ξεκινάει η σχέση των παιδιών αυτών με τις ουσίες. Η χρήση κάναβης λοιπόν είναι κάτι το οποίο έχει φύγει ηλικιακά πολύ πιο χαμηλά πλέον. Δηλαδή βλέπουμε παιδιά μέχρι και 12 ετών να κάνουν χρήση κάναβης.
0: Πόσο?
1: Μέχρι και 12 ετών. Εδώ ναι. Είδαμε παιδιά 13 ετών να πουλάνε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έτσι. Ναι.
0: Αυτό λοιπόν, η ειδική κάναβης είναι προθάλαμος για τα επόμενα ναρκωτικά, για τα πιο σκληρά.
1: Σαφέστατα είναι προθάλαμος.
0: Ναι, γιατί και αυτό δεν το παραδέχονται πολλοί άνθρωποι. Σου λένε εντάξει τώρα, κανένα τσιγαριλίκι είναι.
1: Ναι, αυτό παραπέμπει η λέξη προθάλαμος παραπέμπει λίγο σε παλιακές έννοιες, τις οποίες και πολιτική, για τον οποίο έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν μαζί, υποβαθμίζουν τις έννοιες για να γίνουν αρεστοί. Ακούστε, είναι κίνδυνος θάνατος, αυτή η ουσία πλέον περιέχει 25 με 28% τετραεδροκαναβιόλη, που είναι μια βαριά ψυχοτροπική ουσία, και όταν ένα παιδί βρίσκεται στην διαδικασία όπου διαμορφώνεται ο συναισθηματικός ιστός του, αλλά και τα νευρολογικά του, κινδυνεύει άμεσα από το να ανοίξει ψυχοσικό επεισόδιο, το οποίο οι γονείς δεν θα μπορέσουν να το κατανοήσουν και θα το κατανοήσουν ως συμπεριφορική διαταραχή. Όπου αυτό μπορεί να παραμείνει ανοιχτό και να γίνουν χειρότερα πράγματα, διπολισμοί και διάφορα τέτοια.
0: Δηλαδή η δόση του ναρκωτικού πια στην ειδική κάναβη, στο τσιγαριλίκι, είναι πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν στο παρελθόν, κύριε Λιβανέ, αυτό λέτε?
1: Είναι πολύ
0: πραγματικά να σας πω την
1: ίδια. Είναι πολύ πιο ισχυρό το ναρκωτικό και με ένα τσιγαριλίκι ένα παιδί μπορεί να φύγει για πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος. Άρα θέλει να είμαστε
0: πάρα πολύ. Άρα και ο εθισμός είναι πιο εύκολος, λέτε. Και ο εθισμός πιο εύκολος.
1: Δεν είναι ο εθισμός αυτός καθεαυτός πιο εύκολος. Είναι πολύ πιο πολυσύνθετο το πρόβλημα από ό,τι ήταν. Και όπως σας έχω ξαναπεί, ο εξαρτητικός κύκλος, όπως τον ονομάζουμε εμείς, έχει μία υιογενή τάση και γίνεται πιο ανθεκτικός, αν θέλετε. Δανείζομαι ιατρικούς όρους, γιατί είναι ένα ιατρικό, αν θέλετε, πρόβλημα μέρος του. Γίνεται πιο ανθεκτικός και στη θεραπεία και στην πρόληψη, διότι αλλάζουν και τα ψυχοκοινωνικά φαινόμενα, δηλαδή οι άνθρωποι, αλλά αλλάζουν και οι ουσίες. Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές καινούργιες ουσίες, οι οποίες μπαίνουν στις ζωές των ανθρώπων, οι οποίες και εμείς στη δικιά μας δουλειά τις βλέπουμε πρώτη φορά. Άρα αντιμετωπίζουμε καινούργια πράγματα. Ξανά, θέλει πάρα πολύ χρόνο για να αναλύσουμε ένα πολύ σύνθετο και τόσο δύσκολο φαινόμενο. Αλλά για το γονιό, ο οποίος είναι επάγρυπνος, θα το δει.
0: Ναι.
1: Θα δει την αλλαγή συμπεριφοράς. Λοιπόν, μην καθίσει και πει «Α, δεν πειράζει, παιδί είναι». Ας ψάξει, ας μάθει και οι πληροφορίες υπάρχουν.
0: Ναι. Και λέτε ότι ακόμη και αυτή η συμπεριφορά, αυτά τα έτσι, η βίαιη συμπεριφορά να οφείλεται στην χρήση ναρκωτικών.
1: Η βίαιη συμπεριφορά είναι ένα τρίπτυχο κατά με, βασικά, τη χρήση κάναβης. Η μουσική αυτή, η τραπ, η οποία θεωρώ εγώ ότι είναι ένα παράγωγο ξενόφερτο αυτής της, αν θέλετε, έλλειψης πλέον ήθους και ιδανικών που έχουν τα παιδιά, και βεβαίως συνάρτηση με τα κινητά τηλέφωνα και τα ίντερνετ, τα οποία έχουν σε μεγάλο βαθμό διαλύσει και το κομμάτι το επικοινωνιακό το οποίο υπήρχε παλιότερα, δημιουργούν πάρα πολύ εύκολο έδαφος για αυτή την ιστορία.
0: Τα είπατε όλα. Το πρόβλημα μια πρόταση μόνο, γιατί πρέπει να κλείσω, αλλά πραγματικά τα έχετε πει όλα. Ορίστε η πρότασή σας.
1: Κοιτάξτε, αν η απάντηση της πολιτείας είναι μόνο η σύλληψη, τότε το κράτος φτάνει πάντα τελευταίο. Η πραγματική πολιτική είναι να φτάνεις πριν από τη τιμωρία, και αυτό ακριβώς κάνει το πρόγραμμα και το μοντέλο το οποίο έχουμε φτιάξει εμείς. Αυτό πρέπει να γίνει. Ναι. Πρέπει να παρέμβουμε πριν και πρέπει να αλλάξει η εθνική μας στρατηγική.
0: Λοιπόν, δεσμεύομαι ότι θα σας φιλοξενήσω συντόμως άλλο ένα πρωινό σε άλλη ώρα την επόμενη, για να ξαναπείτε αυτό το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται το πρόβλημα, γιατί ο λόγος σας, κύριε Λιβανέ, και σας λέω και συγχαρητήρια, γιατί πιάνετε το πράγμα στην ουσία του, δηλαδή στη διάλυση που έχουμε και στον εκπεσμό των αξιών, ξεπεσμό των αξιών και τα λοιπά, όλα αυτό που θέτεται ένα περιβάλλον, ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο δυστυχώς αναπτύσσεται και η παιδική παραβατικότητα, η βία, και μέσα εκεί και η διακίνηση ναρκωτικών και όλα αυτά.
1: Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από την επιστήμη.
0: Εγώ θα σας φιλοξενήσω.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
7: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
8: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
7: αλλά και περιποιημένος κύριος?
8: επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
9: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
10: Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
8: Για ό,τι ντύνεστε,
9: σκεπάζεστε,
10: αλλά και πατάτε.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
10: Το τέλειο.
9: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
10: Τέλεια επιλογή.
11: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
13: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
13: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
16: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
15: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
16: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
15: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
17: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
18: Νόβα 931.
19: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Sky 100,3. Παράλληλα, άφησε εχμές κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ οφείλει να αναγνωρίσει το ρόλο της Ουάσιγκτον στην επίτευξη της συμφωνίας με το Ιράν. Πρέπει να είναι ευγνώμων στις ΗΠΑ, γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναληφθούν. Ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής των G7 που αρχίζει σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος των στενών του Ορμούς, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Πτώση 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα $80 το βαρέλ, ενώ το Brent διαμορφώνεται στα $83. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ουκρανία, στο Κίεβο και στο Χάρκοβο και άλλες ουκρανικές πόλεις που υπέστησαν μαζικά ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και ντρόουνς. Στις φλόγες τηλεχθήκε τμήμα του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λάβρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρος της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη ρωσική πόλη Τούλα από ουκρανική επιδρομή με ντρόουνς. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η ακτή ελεφαντοστού επικράτησε το Εκουαδόρ με 1-0, ενώ 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
21: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
22: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
23: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
24: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
23: Σίγουρα?
24: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
23: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
24: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
23: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
25: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
26: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
27: Βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα των περισσότερων κεντρικών δρόμων του Λεκανοπεδίου. Κυρίως η εικόνα της Κατεχάκη, της Βουλιαγμένης και της Παραλιακής. Υπάρχουν καθυστερήσεις, αρκετές έως πολλές, στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και την Αγία Φιλοθέη και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Το ξεκίνημα λοιπόν της δεύτερης εβδομάδας του Ιουνίου, είμαστε σήμερα στη Δευτέρα 15 του μηνός. Χαρά Θεού έξω, υπέροχος, υπέροχη μέρα. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους εσάς που συγκεντρωνόμαστε από την ελλαδική επικράτεια, για όλους εσάς κυρίες και κύριοι που συγκεντρώνεστε από την διεθνή επικράτεια και αλληλογραφούμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Οπότε τώρα εύχομαι υγεία και να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας και σε ό,τι έχουμε κατά νου να κάνουμε. Αρχίζω, φίλες και φίλοι, σας έχω ήδη αναγγείλει ότι ο καλεσμένος είναι στο ραδιοθάλαμο, αλλά θα το σκηνοθετήσουμε τώρα λιγάκι, να ετοιμαστεί για να μπει και αυτός με το γνωστό ρυθμό του, φίλες και φίλοι. Προσέξτε. Η πρώτη μου ατάκα είναι κάτι που είπε στη ρήμην του λόγου του ο Πρωθυπουργός στην τελευταία του συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα της προάλλες. Παρακαλώ, δευτερόλεπτα είναι.
2: Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
0: Θα έλεγα με όλο το σεβασμό στον Πρωθυπουργό της χώρας, μην λέτε μεγάλες κουβέντες, κύριε Πρωθυπουργέ. Αστειεύομαι, δεν σας αναγγέλλω τώρα ότι θα έρθει η τέταρτη τετραετία. Λέω απλώς, με βάση αυτά που θα ακούσετε και θα υπενθυμίσω, με βάση αυτά που ακούμε, είναι γιατί ετοιμαζόμαστε για την επόμενη χρεοκοπία. Μήπως χρειαστεί να μείνει και τέταρτη τετραετία, γιατί η χρεοκοπία η καινούρια έρχεται. Εγώ τουλάχιστον την έχω μπροστά μου, τη βλέπω. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα με τα λεφτά των άλλων. Έτσι αυτό θα πει σοσιαλισμός και κομμουνισμός. Είναι παίρνεις τα λεφτά των άλλων και κάνεις τον κυμπάρι. Κυμπάρις νούμερο 1.
3: Αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει και θα γίνει από εμάς. Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Ακούστε να σας πω τι έχει συμβεί. Το διάβαζα χθες στην παραπολιτική στήλη της Καθημερινής. Έχει μπει κάποιος σπιούνος, κάποιος χαφιές. Κάποιος πράκτορας μυστικός του Πασόκ στους Ελασίτες.
23: Oh.
0: Μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, διότι προσέξτε, ετοιμάζονται οι Ελασίτες να τα εξαγγείλουν και τα μολάει ο Ανδρουλάκης. Πώς τα μαθαίνει, κατάσκοπος Πασόκος μέσα στους Ελασίτες. Μεγάλο θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί τώρα ξόμινε ο Πρόεδρος.
4: Το τρίτο μέτρο που θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, σε όλους, πλην των τουριστών.
0: Τους τουρίστες θα έχουμε ένα τουριστόμετρο και θα λέμε «Απ, τουρίστας!» Είναι σαν εκείνο που είχε βρει ο Βαρουφάκης να βάζει τις κάμερες και να εντοπίζει με τους φοιτητές τη φοροδιαφυγή. Μιλάμε. Σκεπάρνει τότε, σκεπάρνει και σήμερα. Ζητώ συγγνώμη για τις εκφράσεις μου. Ξέρω, πιπέρι στη γλώσσα μου. Παρακαλώ, δεν σταμάτησε εκεί ο Πρόεδρος. Προσέξτε, θέλω να προσέχετε τον στόμφο του. Όταν αμολάει την παπαρολογία, έχει έναν στόμφο για να πει ότι είναι και σοβαρή πρόταση. Αυτό είναι το βασικό. Αυτά τα αμολάς με στόμφο πάντα. Παρακαλώ τώρα, πώς θα διαλύσουμε, αφού διαλύσαμε τις αστικές συγκοινωνίες, πάμε να διαλύσουμε και τη ΔΕΗ.
4: Θα έβαζα στην πρώτη θέση το θέμα της ενεργειακής ακρίβειας, του υψηλού ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Έχουμε λοιπόν βρει τον τρόπο μέσα από τον οποίο θα υπάρχει μια ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή προσιτή οικονομικά τιμή για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
5: Ελάχιστο εγγυημένο ενεργειακό εισόδημα θα μπορούσε να το πει
4: κάποιος. Θα μπορούσε να το πει κανείς και έτσι.
0: Ζόρικο τραγούδι για την έναξή μας.

0: μπλουζίστικη έτσι ατμόσφαιρα σε ιταλική εκδοχή. Αυτά συζητώνται σε μια χώρα η οποία προσπαθεί να συνέρθει μετά την χρεοκοπία της. Έτοιμη να χρεοκοπήσει μια χώρα μικρομεσαία, στην οποία η αριστερή, όπως θα καταδείξει τώρα ο καλεσμένος μας, το έγραψε χθες με τον ωραιότερο τρόπο στο άρθρο του στην τακτική του συνεργασία στην Οικονομική Καθημερινή. Θα μας εξηγήσει ο Ανδρέας Δημιώτης πώς γίνεται και η αριστερίλα είναι, ρε παιδί μου, φυτρώνει σε αυτόν τον τόπο χωρίς να κάνεις τίποτα. Ούτε σπόρο δεν ρίχνεις. Με τη βροχή κατευθείαν πώς βγαίνει η πρασινάδα, έτσι βγαίνει και η αριστερίλα. Αυτά σε μια χώρα της μιζέριας, της μύρλας και της κακομοιριάς. Δυστυχώς δεν είμαστε όλοι της μύρλας της κακομοιριάς, αλλά κερδίζει η κακομοιριά στο τέλος. Ακούστε τώρα τι γίνεται σε μια χώρα του κανονικού καπιταλισμού. Ο Elon Musk, όπως ξέρετε, εισήγαγε την SpaceX που ίδρυσε πριν από κάποια χρόνια, την έβαλε στο χρηματιστήριο. Η αποτίμηση είναι στο 1 τρισεκατομμύριο. Τι σημαίνει αυτό για τους 4.400 υπαλλήλους της SpaceX στους οποίους είχε μοιράσει μετοχές ο καπιταλιστής Elon Musk, που δεν τον θέλουμε να τον βλέπουμε μπροστά μας γιατί είναι τραμπικός, ξέρω εγώ, είναι διάφορα. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε, κυρίες και κύριοι, 4.400 εργαζόμενοι και πρώην εργαζόμενοι αποκτούν συμμετοχές αξίας του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, γιατί τους είχε μοιράσει μετοχές της SpaceX. Σε 400 από αυτούς η περιουσία τους θα είναι άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Τώρα εσείς φαντάζεστε ότι αυτοί είναι διάφοροι executive, διότι το οποίο CEOs και το ένα και το άλλο. Όχι, όχι, μην προτρέχετε. Είναι κανονικοί, συγκολητές, μηχανικοί, τεχνικαρέοι, υπάλληλοι εστίασης. Ό,τι δούλευε μέσα στο σύστημα της SpaceX, αυτοί οι 4.400 στη χώρα του κανονικού καπιταλισμού. Για μας είναι αυτά τώρα, είναι άλλος πλανήτης, άλλος κόσμος, άλλος γαλαξίας, άλλο ηλιακό σύστημα, πάλι είναι άλλα πράγματα. Εμείς ακόμη αντιστεκόμαστε, προσέξτε, στο αν θα ανοίξουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Εμείς ζούμε στη σπηλιά, νομίζω πριν από τη σπηλιά, δεν έχουμε μπει καν ακόμη στη σπηλιά. Στη σπηλιά θα μπούμε κάποτε. Θα μπούμε κάποτε, αλλά αν έρθουν εννοείται ο Τσίπρας και ο Ανδουλάκης, θα παραμείνουμε πίσω από τη σπηλιά. Καλημέρα σας, Ανδρέα Δρυμιώτη.
1: Καλημέρα, φίλε Άρη.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης. Να γελάσουμε.
0: Ναι.
1: Βάλτε το Σαουλίδη.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Κυρίες και κύριοι, προχθές λοιπόν καλεσμένος.
1: Χθες.
0: Στη Φέη Μαυραγάνη, εδώ στην τηλεόραση του Sky, γιατί εδώ γίνονται ωραία πράγματα. Καλεσμένος ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης. Ήταν Πασόκος, έγινε Ελασίτης γιατί ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Και ως Ελασίτης έρχεται φουντωμένος. Πού θα βρεθούν τα λεφτά για να διαλύσουν όλα τα υπόλοιπα, παρακαλώ.
2: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις, οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μια φορολογία
3: στους λίγους. Άρα πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν
2: τα υπόλοιπα. Θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1.500 αφημεία, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1.500 αφημεί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1.500 αφημεί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
3: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημεί.
0: Δικό σας, κύριε Δημιώτη.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ το είδα και τρελάθηκα, έκανα τη διαίρεση. 4 δισεκατομμύρια δια 1.500 μας κάνουν φόρος 2.666.000 ο καθένας. Δηλαδή θα βγάλεις 900 εκατομμύρια και θα πληρώνεις φόρο 2.600 για να μαζευτούν 4 παιδιά. Και αυτός ο άνθρωπος θέλει να γίνει βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να ορίζει τις τύχες μας. Δηλαδή αριθμητικοί δεν ξέρουνε. 4 δις από 1.500 ανθρώπους είναι 2.666 από τον καθένα. 2.666.
0: Θα δηλώνεις πάνω από 900 χιλιάρικα.
1: Θα δηλώνεις 900 χιλιάρικα και θα σου παίρνει
0: 2.600 και θα μείνεις εκεί να σε φορολογεί. Θα περιμένεις εσύ και λες πού σε Νίκο μου να με φορολογεί. Πού σε Αλέξη μου να με φορολογεί.
1: Πού σε Αλέξη μου, γιατί τώρα έχει πάει στο... Αλλά θυμήθηκα, γιατί ξεκίνησα να γράφω γι' αυτό και θυμήθηκα την ιστορία του Ρίτσαρντ Μπάρντον, ο οποίος το 57 έβγαλε ο άνθρωπος 82.000 λίρες, μεγάλο ποσό για την εποχή εκείνη, και του φαγή η εφορία του σε 78 του μήνα, 76 του μήνα, 6.000 λίρες για να ζήσει. Λοιπόν, τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Την κοπάνισε από την Αγγλία, πήγε στην Ελβετία και έμεινε εκεί μέχρι που να πεθάνει. Λοιπόν, άμα βάλουμε τέτοιους φόρους στους πλουσίους, οι πλουσίοι θα γίνουν φορολογικοί κατοικοί Μοναχό, φορολογικοί κατοικοί Ελβετίας και θα διώξουμε τον πλούτο. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν θέλουμε να, όπως είπες, δεν θέλουμε να μοιάσουμε στους υπάλληλους του Έλον Μάσκ που γίνανε εκατομμυριούχοι. Θέλουμε να σκοτώσουμε τους εκατομμυριούχους. Αυτό είναι... Γιατί δεν μας ενδιαφέρει εμείς να γίνουμε εκατομμυριούχοι.
0: Ναι, αλλά μπορεί να σερβίρεται αυτή η παπαρολογία διαρκώς, Ανδρέα Δημιώτη.
1: Ναι, μπορεί.
0: Σερβίρεται, υπάρχει κατανάλωση, υπάρχει καταναλωτής μάλλον.
1: Υπάρχει, γιατί πρόσεξε τώρα. Τον άκουσαν 400.000 άνθρωποι χθες. Τόσο περίπου είναι η ακροαματικότητα. Δεν διαψεύτηκε. Του μήνε του ανθρώπου ότι άμα να πάρουμε από 1.500 πλουσίους, εμείς θα μαζέψουμε 4 δις που είναι σχεδόν 2 έμφυα. Άρα καταργούμε και τον έμφυα. Λοιπόν, τώρα που ερχόμαστε εμείς και το λέμε, μπορεί να μας ακούσουν 50.000 άνθρωποι.
0: 100.000 άνθρωποι.
1: 100.000 άλλοι.
0: Άλλοι όμως. Ναι,
1: άλλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι. Εκεί βασίζεται η παπαρολογία. Το ότι αν δεν υπάρχει κάποιος να τους πει εκείνη την ώρα ότι σταμάτα, stop, τότε περνάει η παπαρολογία. Και αυτό το χρησιμοποιούν.
0: Ναι, αλλά το ίδιο έκανε και ο Σόρας. Δηλαδή και ο Σόρας όταν έβγαινε στον Αντένα, Θεός χωρέσει τον Γιώργο. Όταν έβγαινε λοιπόν, έλεγε ότι έχουμε την Τράπεζα Ανατολής, αν θυμάσαι, και θα πάρουμε 600 δις. Δηλαδή 2 φορές το χρέος μας. Και θα τα πληρώσει η Τράπεζα Ανατολής. Ούτε Τράπεζα Ανατολής υπήρχε, τίποτα από όλα αυτά δεν υπήρχαν, αλλά. Ο Σόρας το έλεγε μέρα παραμέρα, ήταν εκεί.
1: Πρόσεξε.
0: Τιμούσε τον Αντένα, δεν μπορώ να πω, και μπράβο στον Αντένα. Την πρωινή ζώνη.
1: Και κανένας δεν βρέθηκε να πει την εξής πολύ απλή κουβέντα. Τότε που τα έλεγε αυτός, οι 5 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο συνολικά δεν είχαν 600 δις. Λοιπόν,
0: ούτε ο Μπάφετ.
1: Περιλαμβανομένο, ο Μπάφετ, ο Αρνό, της Microsoft, Έλον Μάσκ, όλοι τότε που τα έλεγε δεν είχαν συνολικά 600 δις. Και βρέθηκε πρωτοδίκης, πρόσεξε όμως την απόφαση του πρωτοδίκη.
0: Επειδή δεν αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν.
1: Εσύ απόδειξε μου ότι δεν υπάρχουν μονόκεροι. Απόδειξε μου. Γιατί κρύβονται, λέει. Είδες καλά που κρύβονται.
0: Γελάμε όμως τώρα.
1: Γελάμε, αλλά... Ξέρεις τι έγινε τότε? Πήγαιναν οι άνθρωποι στις τράπεζες, δεν πληρώνουν τα χρέη τους. Μπράβο. Και του λέγανε πάρτε τα από
0: την Τράπεζα της Ανατολής.
1: 400.000 οπαδούς είχε ως ώρα σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή το πώς γλιτώσαν.
0: Τώρα, εγώ ήμουν σε ένα τραπέζι τότε το 2013 και ένας άνθρωπος που μου τον σύστησαν ότι ξέρει από ομόλογα και διάφορα τέτοια μου μίλησε για την Τράπεζα Ανατολής. Και χτυπούσα στο γόνατο από κάτω τη γυναίκα μου για να πούμε σηκωθούμε να φύγουμε. Διότι δεν πάω, ακούγα σε τραπέζι υποτίθεται κανονικών ανθρώπων να ακούω για την Τράπεζα Ανατολής, επειδή το σερβίριζε ένας που περιφερόταν και έλεγε παραμύθια. Αλλά τα παραμύθια όμως τώρα, δηλαδή θα ρίξουμε. Τώρα πάμε πάλι στο θέμα. Δηλαδή θα ρίξουν το Μητσοτάκη με τα παραμύθια, δυνατενά?
1: Όχι. Άκουσε να σου πω. Και φτάνουμε τώρα στο προηγούμενο. Ο Τσίπρας το 2015 είχε ένα αφήγημα. Εγώ ήμουν άχραντος, αμόλυντος, άφθαρτος. Δεν έχω καμία σχέση με το χρέος που σας φορτώσαν όλοι οι άλλοι, τη χρεοκοπία. Και από την άλλη μεριά έχω και διαφορετική αντίληψη για την Ευρώπη. Θα πάω, θα βαράω τα ανταούλια και θα τους υποχρεώσω να με ακούσουν, θα καταργήσω το μνημόνιο, θα καταργήσω τον ΕΠ. Ο κόσμος τον πίστεψε. Καλή την πίστη τον πίστεψε. Σου λέει κάτσε ρε φίλε, μπορεί και να έχει και δίκιο. Τώρα τι έρχεται να μας πει? δεν μπορεί να μας πει τίποτα. Όταν έρχεται ένας άνθρωπος και σου λέει ότι οι τράπεζες μας τις κλείσανε, έπρεπε να τις είχαμε κλείσει εμείς πρώτοι. Αυτό είναι τρελό, Άρη μου. Δεν είναι, δηλαδή, μια χώρα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κυβέρνηση όπως έμεινε. Πώς το λέω,
0: το Βέλγιο, ξέρω εγώ,
1: 560 τόσες μέρες έμεινε το Βέλγιο, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τράπεζες. Για όνομα του, σήμερα δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς τράπεζες. Και έρχεται και ο άλλος, σωτήρας, ο οποίος λέει πρέπει να τις κλείσουμε γιατί είναι παράσιτα. Αυτός δεν έχει χάσει το ένα νι από το όνομα του. Το έχει χάσει και από το νους. Έχει μείνει ους. Έχει μείνει ους, λοιπόν.
0: Ναι, κοίτα τώρα, και υπάρχει και μια πρόταση Μητσοτάκη να πηγαίνουν να φτιαχτεί μια ανεξάρτητη αρχή, δημοσιονομικό συμβούλιο, να καταθέτουν τα προγράμματά τους εκεί. Ποιος θα κάνει πρόγραμμα από αυτούς? Εγώ δεν βλέπω κανένα να κάνει πρόγραμμα. Γιατί να κάνουν πρόγραμμα? Τα λένε τέτοιες παπαρολογίες.
1: Νομίζω πάντως ότι ο πολλής κόσμος έχει πονηρευτεί και γι' αυτό και βλέπουμε ένα μοναδικό φαινόμενο. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης από την ημέρα που εξελέγει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας πριν από 10 χρόνια είναι πρόεδρος της δημοσκοπήσης, πρόεδρος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, έχει κατατροπώσει τους αντιπάλους του, έχει διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, και εμείς θέλουμε να το αλλάξουμε. Αυτό εμπίπτει στα όρια της ψυχιατρικής. Και επί τη ευκαιρία, σου πω όχι ένα ανέκδοτο ψυχιατρικής.
0: Πες το, για πάμε σε διάλειμμα.
1: Λοιπόν, είναι ένας τύπος, έχει μείνει από το λάστιχο από το αυτοκίνητο, έξω από το φρενοκομείο. Λοιπόν, βγάζει το γρίλο, κατεβάζει, βγάζει το λάστιχο και του φύγαν τα 4 μπουλόνια και πέσανε στον
0: υπόνομο.
1: Στο υπόνομο. Απελπισμένος ήταν, είπε. Το φωνάζει ο τρελός από το φρενοκομείο μέσα και του λέει, έλα εδώ, του λέει. Πάρε από τα υπόλοιπα άλλα, βγάλε από ένα μπουλόνι από τους υπόλοιπους τρεις τροχούς και βάλ τη ρόδα αυτή, θα πας στο συνεργείο, θα σου δώσουν 4 μπουλόνια. Καλά, του λέει, και σε έχουν εσένα για τρελό. Ναι, λέει, τρελός είμαι, ηλίθιος δεν είναι.
0: Λοιπόν, πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Πάντως, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλούμε για λιανική, είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να εργάζονται καθημερινώς. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή, POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλούν μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται περίπλοκη. Γι' αυτό λοιπόν έχει ενδιαφέρον το ES1 Go Retail της Entersoft One, το οποίο ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μία ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Μπορείτε να μπείτε στο ES1GoRetail.gr για τις πληροφορίες που χρειάζεστε.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜεταφορές.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
7: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζηιωάννου.
8: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
7: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
8: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζηιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
7: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
8: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
7: Τροφοδιανομή Χατζηιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
8: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
9: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
10: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
9: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό...
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
12: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
13: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
14: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
15: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
16: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
17: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
18: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
17: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
18: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
17: Sneakers για κάθε μέρα.
18: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
17: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
18: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
17: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
19: Νόβα 931.
20: Η ώρα είναι 9:30.
21: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
22: Μία καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
23: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
22: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
23: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
24: Nova 931.
25: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Sky 100,3.
0: πρώτη κυκλοφορία. Το αφιερώσουμε σε λίγο στον Άντρια Δελμιώτη. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους και σε όλες. Παρακαλώ, κύριε Κολυμιχάλη.
1: Σαφώς βελτιωμένη η εικόνα των κεντρικών δρόμων του Λεκανοπεδίου και παίρνουμε έτσι μια γεύση από τη Βάρη Σκοροπίου, η οποία δεν έχει σχεδόν καθόλου προβλήματα. Από την παραλιακή, που αν εξαιρέσει εδώ το νέο Φάληρο, που υπάρχει και ένα τροχαίο ατύχημα βέβαια, δεν έχει στα υπόλοιπα κομμάτια τη κίνηση. Η Βουλιαγμένη, η Κατεχάκη, εξαιρετικές οδοί, εξαιρετικές λεωφόροι. Πού έχουμε επί τη ουσία κίνηση? Έχουμε λίγη κίνηση στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα προς τον κόμβο Κηφισίας, στην άνοδο τη Κηφισίας προς τα σίδερα Χαλανδρίου, στα δύο ρεύματα της Κηφισού, αλλά έτσι σε περιορισμένο εύρος μήκος, από τα ΚΤΕΛ, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ δηλαδή και τη Νέα Χαλκιδόνα, και αυτό ανατμήματα μάλιστα, και ακόμα λιγότερη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Eron Happy Hour, με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο eron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
26: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Αφιερώνεται εξαιρετικά στους ερωτευμένους και τις ερωτευμένες, έτσι, Ανδρέα?
27: Τι θα έκανε, εγώ μονίμως ερωτευμένος.
0: Μπράβο, μπράβο, Ανδρέα Δερμιώτη.
27: Με τι?
0: Να ακουστεί, παρακαλώ.
27: Ναι. 66 χρόνια παντρεμένος.
0: Ερωτευμένος με τη σύζυγό σου.
27: Ναι, μάλιστα. 66 χρόνια παντρεμένος. Λοιπόν, σταθερός.

0: Κυρία Δερμιώτη, σας το αφιερώνει το τραγούδι, έτσι. Ωραία. Εντάξει, μου λένε διάφοροι φίλοι, μου λένε αυτά που τα βρίσκεις. Ο αλγόριθμος.
1: Ο Τσίμας είναι ο κατάλληλος, τα τραγούδια είναι.
0: Δεν νομίζω αν τα ξέρει αυτά ο Παύλος. Αυτά είναι αλγόριθμος, σου λέω. Αυτά είναι Spotify. Ξέρει ότι το Spotify τι ακούω, τι γουστάρω και μου σερβίρει. Αλέσια Φοντάνα, σου λέει κάτι?
1: Όχι,
0: ούτε και εμένα.
1: Θα τη βρω. Δεν κατεβάσω. Αλέσια Φοντάνα.
0: Συλλογές ατελείωτες, Αλέσια Φοντάνα. Ό,τι θες, το μηχανάκι. Είναι σαν τις μεταλλάξεις αριστεράς. Το τελευταίο άρθρο του Ανδρέα Δερμιώτη στη χθεσινή Καθημερινή, λοιπόν. Για πες, πώς φυτρώνει η αριστερίλα σε αυτόν τον τόπο, ρε παιδί μου? Τι είναι αυτό που μας κάνει έτσι? Είναι, για, εξήγησε το, υπάρχει. Προσπαθείς να το προσεγγίσεις το θέμα.
1: Αν είδες, είμαστε από τις πρώτες χώρες που ασπαστήκαμε τον γνήσιο σοβιετικό κομμουνισμό. Δηλαδή είμαστε πριν από την Ιταλία, πριν από τη Γαλλία, τόσο προοδευτικοί είμαστε εμείς. Λοιπόν, εγώ τι έκανα σε αυτό το άρθρο? Γελάω μόλις. Λοιπόν, είδα ότι αν τα βάλεις κάτω σε χρονοσειρά, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε τίποτα. Λοιπόν, και έδωσα δύο εξηγήσεις. Η μία εξήγηση είναι το φαινόμενο του σκαντζόχυρου, που λέει ότι ο σκαντζόχυρος, αν βάλεις σκαντζόχυρο σε κάποια στιγμή όταν αισθάνονται
0: απειλή,
1: μαζεύονται, αλλά μόλις ξεπεράσει η απειλή βγάζουν αγκάθια και τρώγονται μεταξύ τους. Η δεύτερη, για μένα η πιο σημαντική εξήγηση, είναι ότι επειδή αυτοί οι άνθρωποι συζητάνε για τα πάντα. Και έφερα και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα από την ταινία του Μπλουμέτη το 1965. Ήταν μια ομάδα νεαρών αριστερών οι οποίοι γυρίζανε ένα έργο και κάνανε σύσκεψη να δουν αν θα βάλουν ευρυγόνιο ή κανονικό.
0: Είναι πολύ ωραία σκηνή, πραγματικά την έχω δει την ταινία. Μ' αρέσουν πολύ οι ταινίες του Μπλουμέτη και πραγματικά. Και σκοτώθηκαν μεταξύ
1: τους. Σκοτώθηκαν μεταξύ για την κάμερα.
0: Για το φακό της κάμερας.
1: Για το φακό της κάμερας, λοιπόν. Λέω λοιπόν ότι όταν συζητάς συνέχεια, είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα διαφωνήσεις. Και αν έχεις τόσο έντονες, πώς το λένε, δες, εγώ θα κάνω δικό μου κόμμα.
0: Η ροπή όμως της κοινωνίας προς την αριστερή, δηλαδή τι είναι? Είναι ότι θέλουμε για τη συνείδηση μας γίνονται όλα αυτά, δηλαδή να ζούμε αλλιώς και να παριστάνουμε ότι είμαστε κάτι άλλο.
1: Νομίζω ότι υπήρχε μια ρομαντική σκέψη. Το ότι επειδή δεν είχε ποτέ δοκιμαστεί η αριστερά στην Ελλάδα και μάλιστα επειδή ήταν και κυνηγημένη για κακά τα ψέματα, και πριν από τη δικτατορία υπήρχαν και κυνηγηθήκαν οι αριστεροί και μετά τη δικτατορία, τέλος πάντων μετά τη δικτατορία, υπήρχε μια ρομαντική αντίληψη το ότι όταν θα έρθει η αριστερά θα λυθούν όλα τα προβλήματα του κόσμου. Και έγινε αυτό με τον Τσίπρα. Και είδαν ότι όχι μόνο δεν λυθήκαν τα προβλήματα.
0: Έγιναν χειρότερα.
1: Έγιναν πολύ χειρότερα τα πράγματα και από εκείνη την ημέρα και μετά. Αν δείτε, εγώ δεν ήταν τυχαίο που είπα τότε, το 19, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο 60% και με θεώρησαν τρελό.
0: Έπεσε στο 05.
1: Έχεις
0: πέσει έξω.
1: Έχω πέσει έξω όσον αφορά τον. Αλλά θέλει πολλά κότσια ένα κόμμα του 31% να πει ότι θα πάει στο 60%. Έφυγε η μαγεία της αριστεράς. Απομαγευτήκαμε. Τους είδαμε τον, αυτό το ντοκιμαντέρ που γύρισε το Sky. Αυτό το ντοκιμαντέρ είναι ό,τι καταπληκτικότερο, γιατί δεν έχει την κρίση των Ελλήνων. Έχει την κρίση των ξένων, πώς μας βλέπαν και πώς μας γλιτώσαν. Αυτός ο κακομοίρης ο Γιόνκερ έκανε ό,τι μπορούσε για να μας γλιτώσει. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα το συνειδητοποιούμε. Το ότι αν μας αφήνα μόνοι μας θα είχαμε αυτοκτονήσει. Κυριολεκτικά θα είχαμε αυτοκτονήσει.
0: Ναι. Λοιπόν, από εδώ και μετά.
1: Από εδώ και μετά. Καταρχήν, σου έφερα ένα χαρτάκι. Γιατί να πιάσουμε για το. Πήρα όλες τις δημοσκοπήσεις οι οποίες ήταν Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2023. Όλες. Δεν εξαίρεσα καμία για να μην κατηγορηθώ για κόπτουρα ψυχή. Το ελάχιστο που έδιναν στη Νέα Δημοκρατία ήταν 32,9, πες 33. Και στον ΣΥΡΙΖΑ 26 το ελάχιστο, 26,5. Το μέγιστο που έδινε για τη Νέα Δημοκρατία ήταν 37,9, πες 38 και στον Τσίπρα 30,7. Τι αποτέλεσμα είχε σε λιγότερο από ένα μήνα? 40,8 η Νέα Δημοκρατία και 20,1. Ωραία. Το αβίαστο συμπέρασμα που βγαίνει από αυτά είναι ένα. Ότι ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις απαντάει χαλαρά, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια του κατά τρόπο που πιστεύει ότι είναι ανέξοδος ούτως ώστε να στείλει κίτρινη κάρτα στην εκάστοτε κυβέρνηση και υποτιμώντας την τον πρώτο και υπερεκτιμώντας τον αντίπαλο, ενώ την ώρα που ψηφίζει σκέφτεται πολύ πιο σοβαρά το μέλλον των παιδιών του και ψηφίζει με περισσότερο. Δεν μ' αρέσει η λέξη συντηρητισμό, αλλά αυτή είναι η λέξη. Ναι. Να το κάνουμε.
0: Τώρα, βέβαια, εκείνη την εποχή, το 23, ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε να πάμε να κάνουμε απλή αναλογική, να πάμε να κάνουμε
1: την
0: κυβέρνηση μειοψηφία. Έλεγε διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Αυτό άλλος είναι. Ναι. Ο Ανδρουλάκης έλεγε ότι με την απλή αναλογική θα έχουμε κυβέρνηση με ευρωπαϊκή εμπειρία. Τώρα, πώς μπορούσε με την απλή αναλογική να είχαμε. Η απλή αναλογική ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή. Και μια γεντώθηκε σε σάρι μου αυτό το πράγμα. Το ξέρεις ότι αν δεν υπήρχε η απλή αναλογική και είχαμε τα αποτελέσματα του Μαΐου, δηλαδή είχαμε μια εκλογή μόνο με τον ισχύοντα νόμο με τον οποίο βγήκε και ο Τσίπρας, θα είχαμε γλιτώσει από τους Σπαρτιάτες τη νίκη και τη ζωή. Πού το πας αυτό το πράγμα.
0: Τώρα, σε αυτή τη φάση, ο Μητσοτάκης, γι' αυτό που λέμε ότι γιατί έχει προβλήματα. Ας πούμε, το μεγάλο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Χθες είχε μια σελίδα η Καθημερινή φωτιά. Φωτιά. Δηλαδή, ένα ρεπορτάζ, γιατί το έχω κρατήσει το δικό σου και εκείνο.
1: Θα σου απαντήσω.
0: Της Δήμητρας Μανιφάδα, που είναι φωτιά το σελίδα.
1: Είναι πολύ σωστό. Υπάρχει πρόβλημα. Αλλά, άκουσε τώρα. Εάν όντως τα λεφτά τελειώνουν στις 18 του μηνός, πώς ζουν οι άνθρωποι της υπόλοιπες 12. Εάν τυχόν δεν μπορούν να ζήσουν, θα είχαμε επαναστάσει στους δρόμους, θα είχαμε γίνει Αργεντινή, θα είχαμε γίνει οτιδήποτε άλλο.
0: Αυτό είναι μια φουσκωμένη ερμηνεία ενός προβλήματος όμως. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα.
1: Το πρόβλημα υπάρχει.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά φαίνεται όμως ότι υπάρχουν και αντισυνδύσεις. Διότι όταν δηλώνει μέσω ενίκιο 300 ευρώ, ο Στουρνάρας το είπε πολύ απλά. Δηλώνουμε 80 και ξοδεύουμε 120. Άρα, τα 40 είναι μαύρα. Λοιπόν, υπάρχει πολύ. Τα ενίκια, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, νομίζω ότι το έγραψε και ο Νότης ο Παπαδόπουλος για τους ελεύθερους επαγγελματίες πριν από λίγο καιρό. Λοιπόν,
0: οι οποίοι όμως μόλις τους είπε, έλα δώστε και εσύ λιγοφόρο, ξεσηκώθηκαν όμως. Αμέσως.
1: Ναι,
0: είναι και αυτοί στους δυσαρεστημένους που περιμένουν να πάρουν τζάμπα ρεύμα και τζάμπα λεωφορεία.
1: Ναι, το τζάμπα ρεύμα και τζάμπα λεωφορεία. Ποιος άλλος θα τα πληρώσει, αυτό είναι το θέμα. Νομίζω ότι το είπες πολύ σωστά το πρωί. Δηλαδή, ο άνθρωπος από την Κρήτη που δεν περιλαμβάνεται εκεί πέρα θα πληρώνει τα σπασμένα τη στάση.
0: Τα λεωφορεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκη τα πληρώνει η περιφέρεια.
1: Διότι τα λεφτά, αν κάποιος δεν τα πληρώνει, κάποιος άλλος τα πληρώνει. Είναι το γνωστό τέτοιο το οποίο δεν θέλουμε να το καταλάβουμε σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, αλλά πάμε παρακάτω. Μια τον Ανδρουλάκη. Όταν ένας άνθρωπος ψηφίζει παρόν στο θέμα του Στουρνάρα, από εκεί και μπρος δεν έχει πάψει να υπάρχει λογική. Ο Στουρνάρας είναι γέννημα θρέμα Πασόκ, ήταν σύμβουλος του Σιμίτη. Έσωσε την Ελλάδα, κράτησε την Ελλάδα όρθια. Για όνομα του.
0: Προχθές έκανε και ένα δεύτερο ατόπιμα πάνω σε αυτή την αντίληψη που λες τώρα, που φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Λέει ο Μητσοτάκης αυτό τα συνταγματικά. Μάλιστα. Αν να υποθέσουμε το λέει τελευταία ώρα γιατί θέλει να κάνει κολπατζίδικα πράγματα. Πες ότι τα κάνει. Ναι, εγώ δεν έχω αντιρρήσει. Μπορεί να του ασκηθεί. Αν να υποθέσουμε το λέει τελευταία ώρα γιατί θέλει να κάνει κολπατζίδικα πράγματα. Πες ότι τα κάνει. Ναι, εγώ δεν έχω αντιρρήσει. Μπορεί να του.

0: Σοβαρότητα αυτό το πράγμα. Να καταψηφίσει την ίδια του τη θέση, γιατί λέει δεν εμπιστεύομαι το Μητσοτάκη. Μπορεί να κάνει με αυτό να πείσει μια κοινωνία. Για τα αυτά τα δύο, άστα υπόλοιπα. Άστα υπόλοιπα τα άρθρα που θέλει ο Μητσοτάκης να τα αναθεωρήσει.
1: Μην ψάχνει λογική στην εξή, ότι δεν υπάρχει λογική σε αυτά. Θες και ένα ανέκδοτο λογική.
0: Βεβαίως, για να κάνουμε διάλειμμα.
1: Λοιπόν, ρωτάνε ένα ψυχίατρο πώς καταλαβαίνετε ότι έχουν θεραπευτεί οι ασθενείς. Τους γεμίζουμε μια μπανιέρα με νερό και τους δίνουμε ένα κουβά, ένα φλιτζάνι και μια αντλία. Ανάλογα με το πώς την αδειάζουν, αποφασίζουμε. Εσύ πώς θα την αδειάζεις?
0: Ένα κουβά, μια αντλία, με την αντλία ένα φλιτζάνι.
1: Πάει και εσύ μέσα θα μείνεις. Θα τραβούσαμε το βούλο μα.
0: Είμαι μέσα και εγώ. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Καλό. Πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Το γνωστό σε όλους Autan για τα κουνούπια τώρα και στα φαρμακεία. Η σειρά Autan Defense που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία σε προστατεύει έως και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Η σειρά προσφέρει το Autan Defense Long Protection για όλη την οικογένεια, δεν ερεθίζει το δέρμα, δεν είναι δερματολογικά, είναι δερματολογικά ελεγμένο και δεν περιέχει άρωμα. Το Autan Defense Extreme Protection είναι ιδανικό για όσους κάνουν outdoor δραστηριότητες και camping ή για όποιον πάει κάποιο μακρινό ταξίδι, περιοχές υψηλού κινδύνου, διότι αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμη και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία, αλλά και τον ιό του κίτρινου πυρετού.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της. με τις πόλεις και τα χωριά της.

0: γειτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Λοιπόν, τώρα όμως είναι αλλιώς οι συνθήκες, Ανδρέα Δερμιώτη. Δηλαδή έχει μια κόπωση η κυβέρνηση, έχει... είναι αυτή η κριτική που έκανε και ο κύριος Δένδιας, ότι προσέξαμε, λέει, τη διαφορά μας με το δεύτερο κόμμα, αλλά δεν προσέξαμε την προσπάθεια για αυτοδυναμία. Η επίτευξη αυτοδυναμίας.
3: Νομίζω ότι αυτό σου είπαμε την δημοσιογραφία.
2: Okay, επιμένω. Με όλα αυτά τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης, πόσο θέλει για αυτοδυναμία η κυβέρνηση, μπορεί να μας εξηγήσει με τι ποσοστό μπορεί να πετύχει, θέλει 40 ή πιο κάτω.
3: 36% και περίπου 8% σύνολο τα κόμματα που μένουν εκτός βουλή. Δεν είναι μακριά τα νούμερα από αυτά που βγαίνουμε τώρα. Γι' αυτό και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη δημοσιογραφική τέτοια που λένε ότι η αυτοδυναμία είναι στα όρια του αδυνάτου. Δεν είναι καθόλου μακριά. Και δεύτερο, βλέπουμε ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, οι άνθρωποι αρχίζουν να σκέφτονται. Πρόσεξε, οι κυβερνήσεις πέφτουν όταν υπάρχει εναλλακτική λύση. Εσύ βλέπεις εναλλακτική λύση?
2: Εγώ προσωπικά όχι.
3: Θα μας κυβερνήσει η Καριστιανού με τη βούληση?
2: Αυτό θέλω να το ακούσουμε, μια που λες για τη βούληση. Ναι. Ρώτησαν την κυρία Καριστιανού
3: για την ακρίβεια.
2: Πώς θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια? Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Από στον Αλφα Radio τη ρώτησαν λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Μιλάει η κυρία Μαρία Καριστιανού, 46 δευτερόλεπτα μόλις. Παρακαλώ.
4: Αν αύριο εσείς ήσασταν πρωθυπουργός, είχατε την κυβέρνηση, πείτε μου ένα-δύο πράγματα που θα κάνατε ώστε να μειωθούν οι τιμές στα τρόφιμα και να αυξηθούν τα εισοδήματα. Γιατί ξέρετε, και ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα έκανε όμως.
5: Το πρώτο πράγμα. Καλύψω να διορθώσει μια κατάσταση, είναι η βούληση. Να θέλεις πραγματικά να αλλάξεις κάποια πράγματα.
4: Αρκεί αυτό όμως τώρα σε μια σύνθετη οικονομική πραγματικότητα η βούληση και όλοι, δεν νομίζω, δηλαδή η κυβέρνηση ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν θέλαν να έχουν αυξημένους μισθούς οι πολίτες ώστε να τους ψηφίζουν κιόλας, να το δούμε και έτσι.
5: Προφανώς, κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν ξέρω, μάλλον μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Η βούληση είναι προϋπόθεση, πολιτική βούληση.
2: Κύριε Παναγιωτόπουλε, για διαφορετικά πράγματα συζητάμε. Άλλωστε, ρωτάς πώς θα γίνει η βούληση.
3: Έχω τη βούληση να γίνω υπάλληλος του Έλον Μάσκ. Πώς θα το υλοποιήσω αυτό?
2: Έχω τη βούληση.
3: Έχω τη βούληση.
2: Μπράβο. Επειδή έχεις τη βούληση.
3: Για να είμαι από τους 400 να πάρω 100 εκατομμύρια. Δεν είναι. Εσύ δεν έχεις αυτή τη βούληση?
2: Μάλιστα. Είναι θέμα βούλησης.
3: Δεν θέλει να γίνεις και Brad Pitt κι εσύ?
2: Ναι, σωστά.
3: Βούληση. Βουλεύομαι. Ναι. Βουλεύομαι να γίνω Brad Pitt. Ρε παιδιά. Και το χειρότερο που είπε είναι άλλο. Ότι δεν χρειάζεσαι πείρα για να κυβερνήσεις μια χώρα. Αυτό είναι το... Η δουλειά του Πρωθυπουργού είναι το δυσκολότερο επάγγελμα στον κόσμο. Κουβαλάει μια χώρα και μια απόφαση του να καταστρέψει ή να φτιάξει.
2: Δηλαδή αυτός που θα ψηφίσει Καριστιανού ή αυτή, νομίζει τώρα θέλει την πείρα του Πρωθυπουργού, αυτό λείπει, αυτό του λείπει?
3: Όχι, αλλά αισθάνεται ότι έτσι εκφράζει την, πώς λένε, τη δυσαρέσκεια του και εγώ νομίζω ότι αν είχε πιθανότητα να κυβερνήσει δεν θα την ψήφιζε.
2: Είναι το αντίστροφο, λειτουργεί το αντίστροφο.
3: Λειτουργεί το αντίστροφο.
2: Άρα, τι κάνουμε?
3: Τι κάνουμε? Υπομονή. Εγώ προσωπικά έχω δεσμευτεί για δύο πράγματα.
2: Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη, πριν πάμε να πεις ότι έχεις δεσμευτεί για δύο πράγματα, ότι οι εκλογές είναι πρώτη Κυριακή, τέλος. Μία Κυριακή.
3: Αυτό έχει απόλυτο δίκαιο, γιατί υπάρχει ο εξής κίνδυνος. Εάν πάρει κάτω από 25% η Νέα Δημοκρατία, παίρνει 75 έδρες. Δουλεύει απλή αναλογική και οι υπόλοιποι με 225 μπορεί να κάνουν ό,τι
2: θέλουν. Και σύμφωνα με τα σενάρια τον διώχνουν από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό παίζει το.
3: Όχι,
2: και θα γίνουν
3: επόμενες. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να κάνουν κυβέρνηση ειδική σκοπού και να το κάνουν και ειδικό δικαστήριο. Λοιπόν, γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά, λέει: μην επαναπαυθείτε ότι μπορεί να υπάρχει και δεύτερη Κυριακή, γιατί έτσι την πατήσαμε με τον.
2: Αυτό δεν το ξέρω, να το ξαναπεί στο σενάριο αυτό, γιατί μ' αρέσει αυτό το σενάριο. Παίρνει κάτω από 25%.
3: Το 25% είναι 75 έδρες. Άρα οι υπόλοιποι, όλοι μαζί, οι υπόλοιποι έχουν 225. Κάνουν ό,τι θέλουν. Με 180 αλλάζουν τον εκλογικό νόμο. Η κυβέρνηση ειδικού σκοπού να επαναφέρει την απλή αναλογική. Τρελή είναι ό,τι θέλουν κάνουν. Λοιπόν, γι' αυτό πολύ σωστά ο Μητσοτάκης τον τονίζει.
2: Άρα, τζάμπα ρεύμα, τζάμπα λεωφορεία, τζάμπα σούπερ μάρκετ. Καλά, οι τράπεζες θα κλείσουν, έτσι δεν είναι. Οι τράπεζες, γιατί όχι εννοώ, θα μπει ο λαός στις τράπεζες, αυτό εννοώ.
3: Ναι, θα μπει ο λαός στις τράπεζες, θα τους πάρουμε τα λεφτά όλα τους πλουσίους. Θα τους φορολογήσουμε τους πλουσίους.
2: Και θα κάθονται πολλοί σε περιμένουν εδώ να φορολογηθούν. Και θα κάθονται εδώ να περιμένουν να φορολογηθούν.
3: Και μετά.
2: Θέλεις να πεις, δηλαδή το ατύχημα γίνεται εύκολα.
3: Βεβαίως είναι. Στην πολιτική δεν πρέπει ποτέ να εφησυχάσεις, Άρη μου. Αυτό το πράγμα την έπαθαν οι νεοδημοκράτες με τον Δούκα. Θεώρησαν ότι με το να πάρει 41%.
2: Επειδή βγήκε ο Χαρδαλιάς στην πρώτη κυρία και δεν χρειάζεται να πάμε.
3: Και όχι, 14,
2: λέω. Όχι, λέω, επειδή βγήκε ο Χαρδαλιάς στην πρώτη κυρία και δεν χρειάζεται να πάμε τη δεύτερη.
3: Πάμε τη δεύτερη Κυριακή και τώρα τα βλέπουν, τα τραβάνε. Γιατί είναι και αυτός στον Πασόκ.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
12: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
11: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
11: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
13: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
14: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
15: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
16: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
17: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
16: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
17: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
16: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
17: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
16: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
18: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
19: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
20: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
19: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
20: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
19: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
20: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
19: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
21: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
22: Νόβα 931.
23: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Sky 100,3.
25: Για ηλικιωμένα αδέρφια που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια μετά από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Σύμφωνα με γείτονες, τα αδέρφια έμειναν σε δύσκολες συνθήκες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ κατά καιρούς αντιμετώπιζαν και προβλήματα υγείας. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθει από κερί ή καντήλι που άναβαν για να έχουν λίγο φως. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν. Όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμού για την ανεκοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, χαιρέτησε τη συμφωνία που επετέχθη, τονίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια οικονομία. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της τσινόδου κορυφής της G7, που αρχίζει σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Τόσοι 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα $80 το βαρέλι, το Brent διαμορφώνεται στα $83. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις κατηγορουμένους για τον θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Βασκαλάκη στο απεσοκάρι Ηρακλείου τον περασμένο Μάρτιο. Για τον τρίτο υπήρξε διαφωνία και για την ποινική του μεταχείριση θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο. Ο 49χρονος πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας είχε τραυματιστεί στο κεφάλι σε αγροτική περιοχή και είχε καταλήξει στο νοσοκομείο μετά από πολυήμερη νοσηλεία. Το πόρισμα του ιατροδικαστή έκανε αναφορά σε πιθανή ανθρωποκτονία ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή ερευνών.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
25: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η ακτή ελεφαντοστού επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0, ενώ με 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας. Το απόψινό πρόγραμμα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 7 θα παίξουν Ισπανία πράσινο ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Περισσότεροι από 5.000 φίλοι του Άρη συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου υποδεχθούν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ του συλλόγου Βασίλη Σπανούλη. Ο Λούις Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής του Grand Prix της Βαρκελόνης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ράσελ και στην τρίτη ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής της βαθμολογίας των οδηγών Κίμι Αντωνέλη.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα,
3: κόκκιπε,
2: κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
25: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Όπως ακούσατε από τη Μεράνια, 4 τα ξημερώματα αύριο το πρωί. Το Ιράν πηγαίνει στο Λος Άντζελες, η ποδοσφαιρική ομάδα δηλαδή του Ιράν, να παίξει με τη Νέα Ζηλανδία. Για καλή τύχη της διοργάνωσης, η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την παύση του πυρός, για την ανακοχή, η εκεχηρία, πέστε την όπως θέλετε, πρόλαβε να συμφωνηθεί λίγες ώρες πριν. Οπότε οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές δεν θα προσγειωθούν σε αμερικανικό έδαφος ως εμπόλεμη χώρα. Τυπικά τουλάχιστον. Η αναγκή συμφωνία Ιράν-Ιράκ είναι το μεγάλο θέμα στον κόσμο σήμερα. Ανακοινώθηκε λίγη ώρα πριν ξεκινήσουν οι εορτασμοί για τα 80 γενέθλια του Προέδρου Τραμπ. Πίεζε πολύ ο Πρόεδρος. Δεν ήθελε να σβήσει τα κεράκια στην τούρτα χωρίς να έχει την καλή είδηση να πει στους καλεσμένους του. Επίσης, πριν αναχωρήσει για το G7, για τη σύνοδο των 7 πλουσιότερων χωρών του κόσμου που θα γίνει στο Παρίσι και θα έχει ένα λίγο πιο ελαφρύ πρόγραμμα και μια λίγο πιο ελαφριά ατμόσφαιρα. Δεν ξέρουμε το πλήρες κείμενο, ξέρουμε ότι θα υπογραφεί την Παρασκευή, ξέρουμε ότι προβλέπει παύση εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, που είναι και το δυσκολότερο από όλα. Προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, δεν θα γίνει αύριο το πρωί, αλλά θα γίνει σταδιακά. Προβλέπει επίσης μια σταδιακή άρση των μέτρων κατά του Ιράν, των κυρώσεων, και και έναρξη των διαπραγματεύσεων για το επίμαχο θέμα, δηλαδή για τα πυρηνικά του Ιράν. Είναι πολλά εκείνα που δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, για παράδειγμα, τι ακριβώς θα περιλαμβάνει η συμφωνία ως δέσμευση του Ιράν για τα πυρηνικά του όπλα. Ο αντιπρόεδρος Βάνς είπε χτες ότι το Ιράν δεσμεύτηκε, και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία, ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Καλό είναι που το ακούμε, αλλά θυμίζω ότι ο Μακαρίτης, ο Αγιατολά Χαμενεΐ, το 2003 είχε δηλώσει Urbi et Orbi ότι η χρήση πυρηνικών όπλων είναι παραβίαση του Ισλαμικού νόμου και έχει εκδώσει φετβά που τα απαγορεύει. Αυτό το ξαναείπανε λίγα χρόνια αργότερα στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας οι εκπρόσωποι του Ιράν. Συνεπώς έχει ξαναδεσμευτεί το Ιράν. Τη αξία της δέσμευσης της καινούργιας θα φανεί στην πράξη, στις διαπραγματεύσεις. Η συμφωνία αυτή προφανώς δεν είναι τελική, αλλά είναι ευχάριστη, είναι καλή, είναι καλό τι έγινε, θέλω να πω, και είναι επίσης καλό ότι επιτρέπει στην ναυσιπλοεία και στις ενεργειακές αγορές να ξαναλειτουργήσουν. Ότι είναι εύθραυστη έγινε σαφές λίγο πριν ανακοινωθεί, γιατί λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωσή της, και ενώ όλοι περιμέναμε ότι όχι απλώς θα ανακοινωθεί αλλά θα υπογραφεί κιόλας, έστω και με τηλεδιάσκεψη, το Ισραήλ χτύπησε στην Βηρυτό. Το Ιράν είπε, αν είναι έτσι εγώ δεν συμφωνώ σε τίποτε. Η πληγή έκλεισε, αλλά έμεινε η προειδοποίηση ότι αυτό που συμφωνήθηκε χτες μπορεί να ανατραπεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα λοιπόν. Καλώς ήρθατε. Ακούτε ΣΚΑ και το 3. Είναι το ημερολόγιο της Δευτέρας, 15 Ιουνίου. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννήρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Ελένη Μπουλιέρη θα απαντήσει αν έχετε κάτι να μοιραστείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-174. Υπάρχει και λύση να μπείτε στο Sky Radio, να βρείτε το ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου» και να την πείτε ελεύθερα και δωρεάν. 15 Ιουνίου, σαν σήμερα, πριν 32 χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο Μάνος Χατζηδάκης είναι η προφανής επιλογή για τη μουσική υπόκρουση της αρχής τουλάχιστον του σημερινού ημερολογίου. Είναι η μέρα που υπεγράφει η Μάγνα Κάρτα από τον βασιλιά Ιωάννη στο Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν ήταν ακόμη Ηνωμένο Βασίλειο ακριβώς. Και σαν σήμερα έγινε εδώ πιο κοντά σε εμάς μια μάχη που σφράγισε την ιστορία των Βαλκανίων, η περίφημη μάχη του Κωσυφοπεδίου, όπου το σερβικό έθνος έχει τοποθετήσει την γένεσή του, και ας ήταν μια μάχη στην οποία ιτήθηκε.
Λοιπόν, είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της χαρμόσυνης είδησης ότι τελικά η συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν έκλεισε. Θα είναι μια συμφωνία εκεχηρίας, δηλαδή στην πραγματικότητα θα είναι μια παράταση της εκεχηρίας που είναι σε ισχύ από τις 8 Απριλίου και η οποία διατηρείται ακόμη στη ζωή παρότι παραβιάζεται σχεδόν κάθε μέρα. Παρατείνεται, εν πάση περιπτώσει, για άλλους 2 μήνες, ακριβώς για να υπάρχει χρόνος να γίνουν διαπραγματεύσεις για την ουσία του προβλήματος. Ερωτήματα φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά. Τι θα γίνει στο Λίβανο, τι θα γίνει με τους Χούθη και τη Χαμάς, αν θα γίνει πράγματι πυρηνική συμφωνία ή όχι, αν αυτή η συμφωνία θα είναι καλύτερη από εκείνη που υπήρχε, είχε κάνει ο πρόεδρος Ομπάμα και την οποία ο Τραμπ κατήργησε, αυτό που συμφωνήθηκε χτες είναι κάτι περισσότερο από το να επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν στις 27 Φεβρουαρίου και να άρουμε τις συνέπειες του πολέμου χωρίς να λύσουμε κανένα τα προβλήματα για τα οποία προκλήθηκε ο πόλεμος, και βέβαια το ερώτημα αν άξιζε το κόστος, το αίμα, τις συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία, την καταστροφή, αυτό που συνέβη αυτές τις 107-108 ημέρες, ή αν θα μπορούσαμε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα χωρίς να μεσολαβήσει ο πόλεμος. Αλλά αυτό θα κριθεί εκ του αποτελέσματος, δηλαδή όταν θα δούμε το πλήρες κείμενο της εκεχηρίας την Παρασκευή που θα υπογραφεί, και όταν θα περάσουν οι μήνες και θα ξέρουμε τι τύχη είχε αυτή η συμφωνία που εγκρίθηκε σήμερα. Το βέβαιο είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ είπε «Let the oil flow», ας αρχίσει να τρέχει το πετρέλαιο, και κάλεσε τα πλοία του κόσμου να βάλουν μπροστά τις μηχανές τους, διότι η ναυσιπλοεία επιστρέφει. Οι αγορές ενθουσιάστηκαν, τα χρηματιστήρια ανοίγουν με μεγάλη άνοδο. Το Brent αυτή τη στιγμή είναι στα $83. Θυμίζω ότι είχε φτάσει κάποτε πάνω από τα 120 στη διάρκεια του πολέμου αυτού, και θυμίζω επίσης ότι στις 27 Φεβρουαρίου, μια μέρα πριν το χτύπημα, ήταν στα $71, δηλαδή έχει ακόμη δρόμο για να βρεθεί το πετρέλαιο εκεί που ήταν πριν ξεκινήσουν να μιλούν τα όπλα.

0: 15 Ιουνίου, δύο χρόνια ακριβώς, ίδια μέρα μετά τον θάνατο του Μάνου Χατζηδάκη, έφυγε από τη ζωή η Έλα Φίτζεραλντ. Συμπληρώνονται σήμερα 30 χρόνια από την εκδημία της αυτή, ίσως η μεγαλύτερη γυναικεία φωνή του αιώνα, τουλάχιστον σε αυτό το είδος μουσικής. My arms fold about you. Στη σκιά της συμφωνίας που ανακοινώθηκε χθες και περιμένουμε να υπογραφεί την Παρασκευή, πολλά είναι ακόμη ανοιχτά, πολλά ερωτήματα εκκρεμούν, πολλά είναι αδιευκρίνιστα. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τη συμφωνία στο πλήρες κειμενό της για να κρίνουμε, και θα πρέπει να περιμένουμε και αρκετούς μήνες για να δούμε την εφαρμογή της και το αποτέλεσμά της. Αλλά ένα αποτέλεσμα που είναι ήδη ορατό είναι το αποτέλεσμα της στις αγορές της ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου έχει πέσει, σας έλεγα ότι είναι στα 83 δολάρια το Brent, αρκετά κάτω από τα 120 κάτι που έφτασε στις χειρότερες μέρες του πολέμου, όχι ακόμη εκεί που ήταν πριν τον πόλεμο, δηλαδή στα 70-71 δολάρια το βαρέλι. Θα ζητήσω τη βοήθεια ενός οδικού, ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης, που είναι επιστημονικός συνεργάτης του Ελία ΜΕΠ για θέματα ενεργειακής στρατηγικής και διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ. Είναι εδώ για να μας βοηθήσει. Ευχαριστώ, κύριε Μαθιουλάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τι λέτε, πόσο γρήγορα μπορεί να αποκλιμακωθεί αυτή η κρίση στις τιμές του πετρελαίου, της ενέργειας, του φυσικού αερίου?
1: Κοιτάξτε, προφανώς αυτό που ξεκίνησε τώρα σαν τάση, όσο θα περνάνε οι μέρες και αν επιβεβαιωθεί ότι θα υπογραφεί η συμφωνία και ότι τέλος πάντων θα τηρηθεί αυτή τη φορά, νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα γυρίσουμε στις τιμές της προκρίσης. Άλλωστε, είμαστε γύρω στο 10-15% μόνο πλέον πιο πάνω από τις αντίστοιχες τιμές της περσινές. Κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι ούτως ή άλλως ήταν το πρόβλημα, το έχουμε ξανασυζητήσει στη διάρκεια της εκπομπής. Ναι. Εγώ είμαι από αυτούς που πίστευα ότι δεν είναι το θέμα τόσο μεγάλο και είναι υπερβολικός ο αντίκτυπος που θεωρούμε ότι έχει το Ιράν στις αγορές. Οπότε εύκολα οι αγορές θα γυρίσουν στα προ-κρίση επίπεδα. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε και για πιο κάτω, γιατί ο κύριος λόγος που συνέβη, κατά τη δικιά μου εκτίμηση, αυτό το πράγμα και δεν εκτοξεύτηκαν τιμές όπως πολλοί λέγανε, γιατί μπροστά μας έχουμε μια υπερπληθώρα προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου και στους επόμενους μήνες και στα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέραμε. Αν δεν είχαμε την κρίση αυτή, ήδη θα είχαμε αρκετά χαμηλότερες τιμές. Οπότε νομίζω ότι και θα γυρίσουμε στα κοντά στα 70 δολάρια και ίσως μέσα στη χρονιά να δούμε και ακόμα χαμηλότερα επίπεδα. Εντάξει, με δεδομένο δεν θα έχουμε κάποια έκπληξη, γιατί νομίζω δεδομένο είναι το ότι πλέον τα στενά του Ορμούζ για το Ιράν θα αποτελούν πάντα ένα εργαλείο το οποίο θα το χρησιμοποιεί
0: είναι αυτό μία από τις ας πούμε ένα από τα διδάγματα του πολέμου, ότι αυτή η απειλή που πάντα υπήρχε, ότι αν γίνει κάτι εναντίον του Ιράν, αν δεχθεί επίθεση στο Ιράν, τα στενά του Ορμούζ θα κλείσουν, ήταν μια θεωρητική απειλή, τώρα είναι μια πραγματικότητα, τώρα ξέρουμε ότι γίνεται, ότι μπορούν να το κάνουν.
1: Κοιτάξτε, έχει πολλές πλευρές η ανάγνωση για τι μέλη γενέστε. Πρώτο είναι αυτό. Δηλαδή, ενώ μέχρι στιγμής αυτό ήταν σε θεωρητική βάση το ότι θα μπορούσαν να κλείσουν τα στενά του Ορμούζ από το Ιράν, πλέον το έχουμε δει ως πραγματικότητα και βεβαίως το Ιράν έχει δείξει πρώτα απ' όλα στον εαυτό του ότι είναι εύκολο να το κάνει. Δηλαδή, δεν είναι τόσο δύσκολο να βγάλει κάποια πλοία και να παρεμποδίσει και να φέρει το αποτέλεσμα που θέλει, το οποίο είναι να ανεβάζει τις τιμές. Ένα. Απ' την άλλη πλευρά. Αυτό που πλέον γνωρίζουμε είναι το ότι ακόμα και όταν συμβαίνει αυτό, ακόμα και σε περίπτωση full ανάφλεξης, οι τιμές δεν θα πάνε εκεί που όλοι φανταζόταν και φοβόταν ότι θα πάνε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι κάτι εξίσου σημαντικό. Τρίτον, επειδή και το ένα και το άλλο πλέον ισχύουν, νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι όλες οι υπόλοιπες χώρες του κόλπου θα ξεκινήσουν ένα αγώνα δρόμου να αλλάξουν και να βρουν εναλλακτικές οδεύσεις για το δικό τους πετρέλαιο και φυσικό αέριο μακριά από την επιρροή του Ιράν. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη αλλαγή και η πιο σημαντική μακροπρόθεσμα, γιατί επηρεάζει και τη χώρα μας, γιατί αποδυτικά μεν νομίζω το ότι το Πακιστάν θα το δούμε και θα το ακούμε τα επόμενα χρόνια να είναι πολύ αναβαθισμένο, και την Ινδία, καθώς θα βγουν οι αγωγοί δυτικά προς τα εκεί. Ανατολικά όμως όλες οι αξιόπιστες οδεύσεις οδηγούν στην Αίγυπτο και από την Αίγυπτο για να περάσουν αυτά στην παγκόσμια αγορά, περνάνε και από Κύπρο και από Ελλάδα. Οπότε έχουμε και.
2: Άρα, μπορεί να έχουμε μια, πώς να πω, μια συνέπεια που κανείς δεν είχε υπολογίσει έτσι ακριβώς, δηλαδή την συνέπεια του να αλλάξουν οι οδεύσεις οι ενεργειακές. Να δημιουργήσει. Όπως ας πούμε η πανδημία δημιούργησε εναλλακτικές διαδρομές για τον ιατρικό εξοπλισμό, ώστε να μην είναι η Ευρώπη για παράδειγμα και εξαρτημένη από την κινέζικη προμήθεια, θα γίνει κάτι ανάλογο τηρουμένων των αναλογιών με τις οδούς της ενέργειας.
1: Πολύ έξυπνη αναλογία είναι αυτή. Ναι. Mm. Όσο αφορά τα ενεργειακά, το θεωρώ δεδομένο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οποιοδήποτε μιλούσε όλο αυτό το διάστημα με ανθρώπους στη Μέση Ανατολή, το μεγαλύτερο πλήγμα από την πρώτη στιγμή είναι το ότι χτίζαν αυτές οι χώρες με πολύ προσοχή και με πολύ κόπο και πολύ χρήμα μια εικόνα αξιοπιστίας ως προμηθευτές και ασφάλειας ως προορισμούς, η οποία καταστράφηκε και η οποία δεν πρόκειται να επανέλθει. Οπότε εκ των πραγμάτων αυτές οι εναλλακτικές οδεύσεις θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες. Τώρα, παράλληλα, αν με επιτρέπετε να λίγο ξεφύγω από τα ενεργειακά, θεωρώ ότι πλέον ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το καθεστώς στο Ιράν είναι οι υπόλοιπες χώρες του κόλπου και όχι το Ιράν, γιατί έχουν πλέον και αυτό το κίνητρο να κοιτάξουν πώς θα αλλάξουν αυτή την κατάσταση.
2: Μάλιστα. Ναι, τα γεωπολιτικά είναι πολύ. Προφανώς τώρα αρχίζει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που δεν είναι δύσκολο να το προβλέψει κανείς, γιατί δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία που καταρχήν ανακοινώθηκε χθες και τις λεπτομέρειες τις δεν ξέρουμε. Ένα τελευταίο ερώτημα σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά. Τι επίδραση μπορεί να έχουν οι καταστροφές που έχουν πράγματι συντελεστεί αυτές τις 108 ημέρες σε ενεργειακές υποδομές? Δηλαδή, ξέρουμε ότι υπήρξαν χτυπήματα σε περιοχές όπου είναι δηληστήρια, όπου είναι τόποι επεξεργασίας φυσικού αερίου ή ακόμη και σε κοιτάσματα φυσικού αερίου. Πόσο καιρό μπορεί να πάρει μέχρι να επανέλθει η λειτουργία όλου αυτού του συστήματος εκεί?
1: Κοιτάξτε, αυτά που χτυπήθηκαν, πόσο καιρό θα κάνουν να φτιαχτούν, δεν το ξέρουμε. Εντάξει, το Κατάρ που είχε, ουσιαστικά στο Κατάρ είχαμε κάποια πλήγματα στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, που ανέφεραν περίπου 15% της παραγωγικής ικανότητας έχει χτυπηθεί και μπορεί να θέλει, ξέρω εγώ, 2 και 3 χρόνια να επανέλθει. Θα το πω πάλι πολύ όμορφα. Μας είναι αδιάφορο αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει τόση πληθώρα από εγκαταστάσεις οι οποίες μπορούν να μπουν και να παράγουν λίγο παραπάνω από τα κλασικά τους και να καλύψουν το οποιοδήποτε κενό που δεν τίθεται θέμα. Ακόμα και το ίδιο το Κατάρ, για το οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση. Το Κατάρ σκεφτείτε ότι παράγει γύρω στα 100 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου το χρόνο. Το 15% της παραγωγικής του ικανότητας είναι λοιπόν γύρω στα 15 δισεκατομμύρια κυβικά. Δηλαδή, κάποιες εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν είχαν αυτή την παραγωγή. Το ίδιο το Κατάρ όμως είχε νέες εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι να μπουν online μέσα στο 26, οι οποίοι μιλάμε για περίπου 40-45 δισεκατομμύρια κυβικά πρόσθετα. Δηλαδή, το Κατάρ πήγαινε για να κάνει συν 50% την παραγωγική του ικανότητα μέσα στη χρονιά. Θα έχει 15% λιγότερο, μπορεί δηλαδή να κάνει στο συν 30. Δεν τίθεται θέμα. Δεν λείπει. Και δεν πρόκειται να λείψει αέριο και πετρέλαιο από την αγορά.
2: Λέστε. Κύριε Μαθηλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εικόνα που μας δώσατε, να ξέρουμε τι μας περιμένει εκεί. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Χαρά μου.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99.
9: Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
11: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίκαιο.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Casanova.
6: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
5: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Casanova, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
7: Nova 931.
8: Η ώρα είναι 10:30.
9: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς, με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
10: Nova 931.
11: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Sky 100,3.
13: Βέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις ορούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για ηλικιωμένα αδέρφια που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια μετά από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης επιβεβαίωσε ότι τίθεται σε ισχύ από σήμερα το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε πως οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται 35χρονος Βούλγαρος, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές ότι ο άνδρας πετούσε ντρόουν στην περιοχή. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
14: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Μια παρένθεση διαφημιστική, μηνύματα που σας χρωστώ. Το πρώτο είναι, έρχεται από την Εθνική Τράπεζα και την πιστωτική κάρτα Mastercard της Εθνικής. Κάθε φορά που τη χρησιμοποιείτε μπαίνετε σε μια κλήρωση μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να είστε ένας από τους τυχερούς ή τις τυχερές που θα κερδίσουν 110 διπλές προσκλήσεις για τις σπουδαίες παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέτος το καλοκαίρι. Και να θυμίσω επίσης ότι η Cosmote Telecom έχει το Magenta One Business, μια λύση για επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες, μεγάλες που έχουν ήδη λογαριασμό στην Cosmote. Μέσω του Magenta One μπορούν να κερδίσουν εκπτώσεις, δωρεάν internet backup και διάφορα άλλα προνόμια. Είναι μέρα που έφυγαν ο Μάνος Χατζηδάκης και η Έλα Φιτζέραλντ. Είναι επίσης μια μέρα που θα είχαν γενέθλια αν ζούσαν ακόμη τρεις τουλάχιστον σπουδαίες φωνές. Η μία γαλλική, ο Τζόνι Χαλιντέι, τον ακούτε, γεννημένος σαν σήμερα το 1943. Ο άλλος ένας δικός μας και διεθνής ταυτόχρονα, ο σπουδαίος Ντέμις Ρούσος, είχε γενέθλια την ίδια μέρα με τον πρόεδρο Τραμπ. Θα γινόταν δηλαδή 80, όπως έγινε ο πρόεδρος Τραμπ και τα γιόρτασε χθες το βράδυ. Ο Ντέμις Ρούσος, 1946 γεννημένος.

0: Μικρές σημειώσεις στο περιθώριο του μεγάλου γεγονότος των ημερών, που είναι βέβαια αυτή η συμφωνία που ανακοινώθηκε χτες από την, και από το Ιράν και από το Πακιστάν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα από τα παράξενα του καιρού που ζούμε, δηλαδή ένα από τα σημάδια του πόσο αλλάζει γρήγορα ο κόσμος. Είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που ως τώρα, τα τελευταία 80 χρόνια από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ύστερα, και σίγουρα πάντως από το τέλος του ψυχρού πολέμου και ύστερα, από το 89-90 και ύστερα, ήταν ο απόλυτος διαιτητής, ο υπέρτατος κριτής. Εκείνη η χώρα, η δύναμη που έλυνε τις διαφορές των άλλων όπου προέκυπταν και μεσολαβούσε πάντα για τις συγκρούσεις, αυτή τη φορά κατέβηκε από το θρόνο του κριτή, έγινε διάδικος, έγινε εμπόλεμος και χρειάστηκε να ζητήσει την μεσολάβηση άλλων χωρών, του Πακιστάν κυρίως, της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας ακόμη, για να τελειώσει τον πόλεμο που είχε ξεκινήσει με το Ιράν και που ο πρόεδρος Τραμπ ένιωθε ότι τον έπνιγε. Στη σκιά λοιπόν των μεγάλων γεγονότων της ημέρας, μια προσωπική σημείωση να σας την πω. Ήμουνα το Σαββατοκύριακο σε μια υπέροχη πόλη της Κρήτης, στη Σιτία, μια πόλη που έχει μια πολύ ιδιαίτερη ομορφιά και επίσης έχει ένα μεγάλο προσόν. Έχει μείνει μακριά από το εγκριεμένο τουριστικό πλήθος, είναι πιο ήσυχη. Ξεκίνησε εκεί αυτό το Σαββατοκύριακο ένας πολύ ωραίος θεσμός, η στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος, η Σιτία είναι η γενέτειρα του Βιτσέντζου Κορνάρου, οργάνωσε ένα λογοτεχνικό συνέδριο σπουδαίο με σπουδαίους συγγραφείς και ήταν εντυπωσιακό πράγματι να βλέπεις σε μια πόλη σαν τη Σιτία να γεμίζει ένα θέατρο από ανθρώπους της πόλης που ερχόντουσαν να ακούσουν, να γνωρίσουν συγγραφείς που αγαπούν, να εξηγούν πώς γράφουν, γιατί γράφουν, τα θέματα που τους απασχολούν. Άλλες πρόχειρες σημειώσεις στο περιθώριο του μεγάλου γεγονότος της ημέρας που μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση ότι το δημοσίευμα αποκαλύπτει ότι αυτό το κύκλωμα που έστεινε τις απάτες και έπαιρνε τις μίζες, τις πολεοδομίες που νομιμοποιούσε και έδινε άδειες παρά τον νόμο, έπρεπε να βρει και έναν τρόπο να ξεπλένει τα χρήματά του. Διάφορους τρόπους βρήκανε, καθιερωμένους, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ένας από τους τρόπους ήταν επίσης να επενδύουν σε έργα τέχνης, φιλότεχνη μιζαδόρη. Στην Ελβετία έγινε ένα δημοψήφισμα χτες, πραγματικά εντυπωσιακό. Η Ελβετία είναι η χώρα των δημοψηφισμάτων, όλα με δημοψήφισμα αποφασίζονται εκεί. Αλλά ένα κόμμα της δεξιάς, αρκετά δεξιάς, είχε την ιδέα να προτείνει ένα δημοψήφισμα με θέμα να μπει όριο, πλαφόν στον πληθυσμό της χώρας, να μην γίνουν οι Ελβετοί πάνω από 10 εκατομμύρια. Όχι να σταματήσουν οι γεννήσεις, προφανώς, να σταματήσουν οι πολιτογραφήσεις ξένων. Στην Ελβετία σήμερα το 30% του πληθυσμού έχει γεννηθεί σε άλλη χώρα, όχι στην Ελβετία. Το δημοψήφισμα έγινε χτες, απορρίφθηκε η πρόταση, αλλά απορρίφθηκε με 55-45. Το 45% των Ελβετών ψήφισαν υπέρ. Τι άλλο, μια αποκάλυψη του Βήματος χθες, ότι αυτός ο Ντίλιαν με το Predator έχει στα χέρια του συστατικές επιστολές. Του είχαν δώσει, λέει, παράγοντες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για να τον βοηθήσουν να πουλήσει αυτό το παράνομο λογισμικό και σε άλλες χώρες. Γράφει σήμερα για αυτό το θέμα ο Κώστας Γιαννακίδης στα Νέα. Τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι άραγε, εντελώς ηλίθιοι ή υπερφύοι άλλοι και αλαζόνες? Και μια τελευταία σημείωση στο περιθώριο της δραστηριότητας του Τραμπ στο Ιράν. Έδωσε μια συνέντευξη χτες ο κατά πάσα πιθανότητα υποψήφιος πρόεδρος της Γαλλίας, ο αυτός που θα κατέβει αν τελικά η Μαρίν Λεπέν δεν της επιτραπεί να πάρει μέρος στις προεδρικές εκλογές την Άνοιξη, ο Ζωζέ Βαρντελά, τον οποίο ρώτησε η δημοσιογράφος τι γνώμη έχετε για τη στάση του πρόεδρου Τραμπ και εκείνος της απάντησε ποια στάση, γιατί έχει άλλη στάση τη Δευτέρα, άλλη την Τρίτη, άλλη την Τετάρτη, είναι εντελώς απρόβλεπτος και εντελώς ασταθής και ευμετάβλητος. Τον χαρακτήρισε απειλή για την Ευρώπη και όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε να τον υποστηρίξει, να έχει την υποστήριξή του στις προεδρικές εκλογές, εκείνος απάντησε άπαπα, δεν επιθυμώ καθόλου την υποστήριξη του Τραμπ. Είναι ενδεικτικό νομίζω. Όλοι εκείνοι οι οποίοι ξεκίνησαν την καριέρα τους ως ομοιοειδεάτες του Τραμπ στην Ευρώπη, τώρα την κάνουνε με μικρά πλάγια βηματάκια. Διάλειμμα διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Τάκης και Χούπης.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοιτηνότερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα.
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα.
12: Κόκκιπε.
10: Κομπάνιο. Team colleague.
13: Παντρούσκα. Ταβαρίς στο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: χρόνων. Το πετρέλαιο κατρακυλάει. Τα του πετρελαίου τα κουβεντιάσαμε προηγουμένως. Για να δούμε τώρα την γενικότερη εικόνα. Φυσικά, ο Κωνσταντίνος Φίλης είναι εδώ μαζί μας να μας βοηθήσει. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Παύλο. Καλή εβδομάδα.
0: Κάποια στιγμή δημιουργήθηκε χτες ο φόβος ότι αυτό το χτύπημα του Ισραηλινού στη Βηρυτό θα τεινάξει τα πάντα στον αέρα, αλλά φαίνεται ότι πώς να πω, η ανάγκη να υπάρξει μια συμφωνία ήταν ισχυρότερη από την αναταραχή.
1: Για μένα εγγύηση, Παύλο, για τη χθεσινή υπογραφή που ήταν καθόλου αναμενόμενη, ήταν τα γενέθλια του πρόεδρου Τραμπ.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι και αστειεύομαι και δεν αστειεύομαι.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ αναζητούσε μετά από δύο πολέμους με το Ιράν, θυμίζω και τον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο του 25, και δύο εκεχηρίες, αναζητούσε μία συμφωνία η οποία στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν οδικό χάρτη, δεν είναι οριστική συμφωνία, μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Και θα ήταν πράγματι ιδανική χρονική συγκυρία από τη στιγμή που έτσι ήρθαν τα πράγματα, μιας και τις προηγούμενες 37-38 φορές είχε διαψευστεί όταν έλεγε ότι υπογράφουμε από μέρα σε μέρα. Ήταν λοιπόν ιδανική η συγκυρία να γίνει αυτό τη μέρα των γενεθλίων του. Και το εννοώ αυτό που λέω, επειδή γνωρίζουμε το πόσο ο πρόεδρος Τραμπ έχει έναν ιδιαίτερο ψυχισμό που συσχετίζει τα πάντα με τον εαυτό του. Θα ήθελε.
0: Ναι, δεν μου φαίνεται καθόλου παράλογο αυτό που λες.
1: Εκείνη τη μέρα. Αλήθεια το. Δηλαδή, χθες το κουβεντιάζαμε και με τη Χριστίνα στο δελτίο τη Βίδου. Όπου όντως. Τώρα, όντως, δεν αστειεύομαι. Ο Τραμπ θα θεώρησε ότι θα ήταν προδοσία του Νετανιάχου να μην του δώσει τη δυνατότητα να γίνει συμφωνία μία μέρα που γι' αυτόν είναι σημαντική. Συμπλήρωνε δηλαδή τα 80 χρόνια. Ανεξάρτητα από αυτό, η συμφωνία όπως έχει διαρρεύσει, γιατί πολύ σωστά είπε στην αρχή, δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πλήρες περιεχόμενο. Γνωρίζουμε μόνο ότι είναι μάλλον δύο σελίδες και όχι μία σελίδα, αλλά τίποτα περισσότερο από αυτό. Πάντως, ό,τι έχει διαρρεύσει μέχρι σήμερα δείχνει μία συμφωνία η οποία είναι ισορροπημένη. Και μία συμφωνία που και τα δύο μέρη, για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο, μπορούν να την πουλήσουν εντός εισαγωγικών στο εσωτερικό τους, ερμηνεύοντάς την κατά το δοκούν, ώστε να την εμφανίσουν ως μία νίκη και όχι ως μία υποχώρηση, ενώ στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδικότερα αν πρόκειται να σταθούν στον χρόνο και αυτή έχει 60 μέρες, που δεν είναι πολύ καιρός, αλλά 60 μέρες όπως έχει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο είναι πολύ καιρός τελικά, να μπορεί λοιπόν, για να μπορεί να σταθεί θα πρέπει να είναι μία συμφωνία όπου και τα δύο μέρη έχουν κάνει παραχωρήσεις και συμβιβασμούς. Διαφορετικά αν ήταν μία συμφωνία 100-0 υπέρ του ενός ή του άλλου, δεν θα γινόταν καταρχάς αποδεκτή. Και
0: να θυμίσω βέβαια, Κωνσταντίνε, ότι μια βδομάδα μετά την έναρξη των επιχειρήσεων εκεί στις αρχές Μαρτίου είχε κάνει μια δήλωση ο πρόεδρος Τραμπ ότι δεν επιδιώκει καμία συμφωνία με το Ιράν. Το μόνο που θα δεχθεί είναι η ανεφόρον παράδοση, η ανεφόρον συνθηκολόγηση.
1: Αν ξεκινήσουμε, Παύλο, αλήθεια, μπορούμε να το κάνουμε, να αφιερώσουμε τουλάχιστον μια εκπομπή, να κάνουμε την καταγραφή των βασικών, όχι των λεπτομεριών, τοποθετήσεων του πρόεδρου Τραμπ που έχει κάνει από την αρχή, να ανατρέψουμε το καθεστώς, να μην ανατρέψουμε το καθεστώς. Έχω τέσσερις κατά νου που μπορούν να αντικαταστήσουν το Χαμενεΐ. Έχουν σκοτωθεί οι τρεις από αυτούς. Ο γιος Χαμενεΐ είναι χαμένη υπόθεση, να συναντηθώ με το γιο Χαμενεΐ. Το Ιράν είναι υποχρεωμένο να συνθηκολογήσει. Το Ιράν είναι μια χώρα περήφανη. Θα καταστρέψω τον πολιτισμό του Ιράν. Δεν θέλουμε να επιτεθούμε σε υποδομές, γιατί δεν θέλουμε να οι άνθρωποι του Ιράν να, έχουν, να είναι που είναι σε τραγική κατάσταση να έχουν πρόβλημα. Θέλω να πω, δεν μπορεί να βρει.
0: Ναι, σύμφωνοι, όντως. Δεν έχει και νόημα από ένα σημείο και μετά.
1: Ακριβώς. Ας μείνουμε στη συμφωνία αυτά που έχουμε, σε αυτό που έχουμε στα χέρια μας.
0: Ωραία. Η συμφωνία προφανώς δεν είναι η οριστική συμφωνία. Δεν είναι το τέλος του δρόμου. Εξαρτάται από το αν στο μεταξύ, πρώτον, θα τηρηθεί η εκεχηρία. Και νομίζω ότι ο πρώτος που μπορεί να την παραβιάσει είναι ο Νετανιάχου.
1: Ο Νετανιάχου.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Γιατί
1: αλλά
0: ένα από αυτά που δεν ξέρω εγώ τουλάχιστον, δεν τα ξέρουμε νομίζω, είναι πώς ακριβώς έχει διατυπωθεί η συμφωνία για εκεχηρία στο Λίβανο, δεδομένου ότι στο Λίβανο δρά το Ισραήλ, το οποίο δεν μετέχει αυτής της συμφωνίας.
1: Εδώ πέρα υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα για το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι αυτό που ξεκίνησε τον πόλεμο μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά

0: νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι το Ισραήλ ήταν αυτό που αν δεν πούμε παρέσυρε, πάντως επηρέασε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ όμως είναι αυτό το οποίο δεν έχει λόγο στην τελική απόφαση. Θυμάστε, το έχουμε κουβεντιάσει πολύ καιρό πίσω, ότι αυτή ήταν μια παραδοξότητα. Αυτός που ξεκινάει τον πόλεμο να μην είναι αυτός που θα λήξει τον πόλεμο. Τουλάχιστον θα σφυρίξει τη λήξη του πολέμου. Και έτσι συμβαίνει. Δεν πιστεύω ότι ο Νετανιάχου, ο οποίος, θα πω για πολλωστή φορά, έχει σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Γνωρίζουμε ότι πολιτικά έχει μάθει να επιβιώνει τα τελευταία 25 χρόνια. Είναι, όχι μόνο με τα τελευταία 25, στην ιστορία του Ισραήλ, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός. Και επειδή το Ισραήλ έχει ένα πολιτικό σύστημα όπου οι κυβερνήσεις συνεργασίας είναι επιταγή συνταγματική, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν θα απέκλει, ακόμα και αν χάσει τις εκλογές, που είναι το πιθανότερο σενάριο με βάση τις δημοσκοπήσεις, να βρει έναν τρόπο και να κυβερνήσει. Τίποτα δεν αποκλείεται. Όμως αυτή τη στιγμή, ο Νετανιάχου, ο οποίος είχε υποσχεθεί στους Ισραηλινούς ολοκληρωτική νίκη, η ολοκληρωτική νίκη δεν σημαίνει να είναι το Ιράν με την υφιστάμενη ηγεσία του, να υπάρχει μια συζήτηση που τοποθετείται στο χρόνο για το πυρηνικό πρόγραμμα, να μην υπάρχει καμία ανοίξη, σύμφωνα, ξαναλέω, με τις διαρροές, στο βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, και το Ιράν να έχει ουσιαστικά ανασυνταχθεί, για να μην πάει να γεννηθεί από τις τάχτες του, τουλάχιστον ως προς το κομμάτι του στενού του Ορμούς, που νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα ανοίξει το στενό του Ορμούς, και το ελπίζουμε δηλαδή, αλλά θα υπάρχει ένα νέο στάτους σε σχέση με το Ορμούς, κατά τα ψέματα, από εδώ και πέρα. Άρα όλο αυτό δεν περιγράφει ακριβώς μια ολοκληρωτική νίκη για το Ισραήλ. Επομένως, ο Νετανιάχου θα πρέπει από τη μία, πιεζόμενος εσωτερικά, να αποδείξει ότι η συμφωνία αυτή εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ, από την άλλη γνωρίζει ότι αν θίξει τη συμφωνία, όπως συνέβη και στην περίπτωση της Γάζας, όπου βέβαια η συμφωνία ήταν πολύ καλύτερη και εξυπηρετούσε τις σκοπιμότητες του Ισραήλ, αν θίξει τη συμφωνία αυτή, μπορεί να τα βάλει με τον Τραμπ. Και ο Τραμπ δεν είναι ένας κανονικός πρόεδρος. Ένας κανονικός Αμερικανός πρόεδρος ενδεχομένως να μην είχε επιτεθεί στο Ιράν. Δεν το έκανε κανένας από τους προκατόχους. Ο Τραμπ το έκανε. Αλλά ένας κανονικός πρόεδρος επίσης μπορεί να μην είχε καλή προσωπική σχέση με τον Νετανιάχου, ούτε ο Ομπάμα είχε, ούτε ο Μπάιντεν, αλλά τον ανεχόντουσαν γιατί η σχέση του Ισραήλ και των ΗΠΑ είναι σφυριλατημένη μέσα στις δεκαετίες και γιατί υπάρχει ένα φιλοεβραϊκό, φιλοϊσραηλινό, ούτε καν αμερικανοεβραϊκό λόμπι μέσα στις ΗΠΑ. Ας πούμε, οι Ευαγγελικοί, που είναι στο στενό πυρήνα των ψηφοφόρων του Τραμπ, στηρίζουν στην πλειονότητά τους αναφαντών το Ισραήλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι και οι εσωτερικές ισορροπίες τέτοιες και η επιδραστικότητα αυτού του λόμπι στις ΗΠΑ, που ο Τραμπ προφανώς το συνυπολογίζει και ενώπιον των ενδιάμεσων. Όμως ο Νετανιάχου έχει απέναντί του ένα πρόεδρο, που μπορεί να είναι φίλος του, μπορεί και να μην είναι, που τον θεωρεί τον Νετανιάχου αναλώσιμο. Και θα ξαναπώ, Παύλο, ας το κρατήσουμε αυτό, ότι η προτροπή του Τραμπ με έναν τρόπο εντελώς ιδέο στον πρόεδρο Χέρτσοκ, που είναι ο πρόεδρος του Ισραήλ, να δώσει χάρη στον Νετανιάχου, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι με τη λογική «δώσ' του χάρη γιατί εγώ τον θέλω αιώνιο πρωθυπουργό», αλλά είναι περισσότερο με τη λογική «δώσ' του χάρη, μήπως και αν τελικά μπορούμε να τον ξεφορτωθούμε, τον ξεφορτωθούμε». Δηλαδή, μην έχουμε το βαρύδι Νετανιάχου, ο οποίος προφανώς, αν δεν έχει λάβει προεδρική χάρη, θα δίνει έναν μην υπερπάντων αγώνα για τον ίδιο, για να μπορέσει να παραμείνει στην εξουσία με νύχια και με δόντια.
1: Μάλιστα. Τώρα, τα επόμενα, τα νεότερα θα είναι από το ταξίδι του Τραμπ στην Ευρώπη, την συνάντησή του με τους υπόλοιπους του G7, των 7 μεγάλων χωρών του κόσμου. Φαντάζομαι θα έχουμε ειδήσεις από εκεί. Και φυσικά η υπογραφή της ίδιας συμφωνίας την Παρασκευή. Οπότε θα μάθουμε και το ακριβές της κείμενο. Συνεπώς, μερικές από τις απορίες μας, φαντάζομαι όχι όλες, θα λυθούν. Κωνσταντίνε, άρα θα πρέπει, βάλε στο πρόγραμμα ότι θα πρέπει να μιλάμε τακτικά αυτή τη εβδομάδα. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά.
2: Thank you. And now we'd like to try and do something made by, famous by two of England's great composers, the Beatles.

Μια ζωντανή ηχογράφηση, Ella Fitzgerald τραγουδάει Beatles, Can't Buy Me Love. Η Ella Fitzgerald έφυγε από τη ζωή, ξαναλέω, σαν σήμερα πριν 30 στρογγυλά χρόνια. Και με αυτήν την μουσική υπόκρουση του ημερολογίου γυρίζει στην τελευταία του σελίδα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματα, να είστε καλά. Να σας θυμίσω ότι αν θέλετε μια γρήγορη σύνδεση με το ίντερνετ, χρειάζεστε μια γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ, αλλά εκεί που βρίσκεστε δεν φτάνει η οπτική ίνα, δεν έχει φτάσει ακόμη. Η λύση είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi, ένας τρόπος να συνδέεστε με ταχύτητες έως 300 Mbps, πολύ γρήγορα, χωρίς καλώδια, δορυφορικά πιάτα και ούτω καθεξής. Και να θυμίσω, εκμεταλλευτείτε όσο μπορείτε την ευκαιρία που σας δίνει η Εθνική Τράπεζα και η κάρτα Mastercard, να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τις μεγάλες...

0: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
1: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
2: Το λογαριασμό παρακαλώ.
3: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
4: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
9: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
10: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικότητα.
11: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
12: Νόβα 931.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
21: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
20: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
21: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Ποιος είναι?
22: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
22: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
20: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10, στο Nova 931 News Today.
23: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
21: Scrap Afimum Jackie, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55. Nova 931.

0: Ελευθερία Αρβανιτάκη, για να ξεκινήσουμε, για να σας στείλω την καλημέρα μου από την Ξάνθη.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Νόβα Radio. News Today.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026. Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο, Νόβα 93.1 στο ραδιόφωνο. Ελπίζω και εύχομαι να ήταν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ξεκίνησε και το Μουντιάλ, οπότε έχει πολύ μπαλίτσα, αλλά ακόμα είναι η φάση του κοσκινίσματος, οι μεγάλες με τις μικρές πέτρες. Σε κάθε περίπτωση, μέσα από αυτή τη διαδικασία βγαίνει έτσι ένα κύμα εθνικής υπερηφάνειας για πολλές χώρες που συμμετέχουν. Η Ελλάδα δεν είναι μέσα, μέχρι και το κουρασάο παίζει, αλλά ας μην γκρινιάζουμε, εμείς έχουμε άλλα πράγματα. Έχουμε υπερπλεώνασμα και αποπληρωμή πρόωρα των δανείων. Λοιπόν, Αυγουστίνος Αυγουστίνα, Αύγουστος Αυγούστα, Ιερώνυμος Ιερωνύμη, στο εορτολόγιο, Παγκόσμια ημέρα του Ανέμου, Παγκόσμια ημέρα της Γονιμότητας και Παγκόσμια ημέρα της Κακομεταχείρισης των Ηλικιωμένων. Και τα τρία είναι στοιχεία τα οποία συνοδεύουν τη σημερινή ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Νόβα 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
0: Έτσι λοιπόν, η σημερινή ημέρα μας βρίσκει, μέρα γέννησης για τον Ντέμι Ρούσο, ενώ μέρα που έφυγε από τη ζωή είναι για την Έλα Φίτσερλαντ, την Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz, και για το δικό μας τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Έλληνα συνθέτη, ένα δημιουργό που είναι συνυφασμένο το όνομά του με την ελληνική μουσική και με την Ξάνθη μας, 1994 σαν σήμερα. Αυτά με την ταυτότητα της ημέρας, πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε να μοιραστούμε. Εσείς δεν έχετε παρά να μείνετε εδώ, στο Nova 931. Το καλοκαίρι έχει έρθει και μαζί έχει έρθει η αδιάλειπτη απόλαυση μέσα από την επίσκεψή μας στο κτήμα. Οπότε όλες τις μέρες της εβδομάδας, κάθε μέρα, το κτήμα είναι μαζί μας. Ένας προορισμός καλοκαιρινής απόλαυσης, γευστικής αναψυχής και μιας μοναδικής εξόδου, που αλλού, στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, ένας χώρος που με τα κιόσκια και τις βεράντες κάνει το καλοκαίρι να είναι απολαυστικό. Με τα πλούσια και πολύ νόστιμα πιάτα του, η έξοδος μας έχει υψηλή γαστρονομία, ποιοτική, απολαυστική, και έτσι η παρέα, οι φίλοι και τα επαγγελματικά γεύματα έχουν τις καλύτερες προδιαγραφές στο κτήμα για να περάσετε καλά. 2-54-10-210-10, πληροφορίες και κρατήσεις. Καλό καλοκαίρι σε όλους, καθημερινά κοντά μας, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το κτήμα στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio. News Today.
0: Ανακύκλωση και σκράπ των αδερφών μου Τζάκη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα να έχουμε και καλή συνέχεια. Υπό έλεγχο η ανακύκλωση. Έχουμε τη σκράπ των αδερφών μου Τζάκη που ξέρουν από το 1980 ότι τα μέταλλα ανακυκλώνονται, οι συσκευές ανακυκλώνονται, τα αυτοκίνητα ανακυκλώνονται, όλα αυτά και πιστοποιημένα και αδειοδοτημένα και με τα χρήματα τα μετρητά στο χέρι σας, και όλα από τη σκράπ των αδερφών μου Τζάκη. Θα τη συναντήσουμε στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα, και ένα τηλέφωνο άμεση επικοινωνίας είναι το 254-10-266-55. Και για ενοικιάσεις κάδων μπαζών, το σκράπ των αδερφών μου Τζάκη είναι εδώ και θα συνεχίσει να παράγει ένα μοναδικό έργο στην ανακύκλωση για την ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης. 266-55, μην το ξεχνάτε.
2: Nova Radio News Today.
0: Σήμερα είναι η μέρα Δευτέρα και έχει 15 ο μήνας, ο Ιούνιος. Αυτό σημαίνει ότι ολοκληρώνεται ένας μεγάλος διαγωνισμός. Η μπαταρία για το σκούτερ και τη μοτοσυκλέτα σας έρχεται και είναι δώρο από την Energy Life, την εταιρεία που δίνει ενέργεια στην μπαταρία σας, και θα τη βρείτε έναντι του κτέλ Ξάνθης. Οποτεδήποτε χρειαστείτε βοήθεια για την μπαταρία σας, 254-10-20-006, και το σκούτερ ή μοτοσυκλέτα σας έχει δώρο από το Energy Life μία μπαταρία που είναι για εσάς, για κάποιο φίλο σας, και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για τους επόμενους 3 μήνες. Απλά μπείτε μέσα στο Instagram, πάρτε μέρος στα 3 βήματα του διαγωνισμού ή επισκεφτείτε την Energy Life για όλα τα θέματα που αφορούν την μπαταρία. 20006 και ήρθανε. Μια μικρή μουσική ανάσα, προχωράμε και ξεκινάμε με τον τοπική μας επικαιρότητα.

0: Καλημέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today. Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
1: Δευτέρα πρωί 15 Ιουνίου, τίτλοι επικαιρότητας για την Ξάνθη μας, στο τοπικό μας, στην τοπική μας αναφορά. Λοιπόν, ξεκίνησε από την Ξάνθη η 24η Πανελλήνια Λάμπα Διδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών της ΠΟΣΕΑ με τη φλόγα αγάπης να μεταφέρει μήνυμα αλληλεγγύης και εθελοντισμού σε όλη τη χώρα. Ακυρένεται η διοργάνωση Wave Running 26, καθώς οι διοργανωτές ανακοίνωσαν αδυναμία εξέβρεση των απαιτούμενων οικονομικών πόρων για την πραγματοποίησή της. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος στην Ξάνθη με συμμετοχή πολιτών και επαγγελματιών υγείας. Συνελήφθη άνδρα στην περιοχή των Αβδείρων έπειτα από εκτέλεση εντάλματος για οικονομικά αδικήματα στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων. Δύο διακινητές παράτυπων μεταναστών συνελήφθησαν σε επιχειρήσεις των αστυνομικών αρχών σε περιοχή της Θράκης, μεταξύ αυτών και στη Ροδόπη. Η μερίδα για την ψυχική υγεία πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη με τη συμμετοχή επιστημόνων και φορέων, αναδεικνύοντας σύγχρονες προκλήσεις και πρακτικές υποστήριξης. Καπνοί από σταθευμένο όχημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου προκάλεσαν κινητοποίηση της πυροσβεστικής χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή εκτεταμένες ζημιές. Συνέχεια με το τοπικό μας δελτίο στο Nova 931, Δευτέρα πρωί 15 Ιουνίου. Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδείρων με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη που αφορούν κυρίως έργα, υποδομές και ζητήματα καθημερινότητας. Στη Σχολή Διπλωματών, την οποία επισκέφθηκε η Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου στο πλαίσιο εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων της περιοχής, συνεχίζονται οι συζητήσεις για την ενίσχυση του εμπορικού κέντρου της Ξάνθης με έμφαση στην αύξηση της κατανάλωσης και της επισκεψιμότητας των καταστημάτων. Η Σταυρούπολη διατηρεί τις ταχυδρομικές υπηρεσίες της μετά από επίσημη ανακοίνωση των ΕΛΤΑ προς το Δήμο, καθησυχάζοντας καθήκους και επαγγελματίες. Στην Ξάνθη προγραμματίζεται το 12ο συνέδριο της ΓΕΑ Επιχειρήν, ενώ ολοκληρώθηκε με πολλή επιτυχία. Οι σχέσεις συνεργασίας Ξάνθης και Βουλγαρίας ενισχύονται από κοινές δράσεις και συμμετοχή στο Rose Festival. Πολιτιστικοί και κοινωνικοί φορείς ετοιμάζονται καθημερινές εκδηλώσεις. Αυτά, κυρίες και κύριοι, σε πρώτη φάση από το τοπικό μας δελτίο.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 11:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Nova 9:31. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
0: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
1: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 9:31. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 9:31 News Today.
3: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
4: Scrap Afi Mumjaki, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55.
5: Επιστρέψαμε με Γιάννη Κότσιρα και το εκπληκτικό «Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι». Κατά καλό καιρό εδώ στο Nova 9:31, 36 μετά τις 11, Δευτέρα πρωί 15 Ιανουαρίου. Είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο και είναι η τοπική μας επικαιρότητα που συνεχίζουμε σε πολύ λίγο για να την αποτυπώσουμε ραδιοφωνικά.

0: 31.
1: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.
2: Επιστροφή εδώ στην ενημέρωσή σας, πρωινό, με το Καλημέρα Ξάνθη και το Nova 931 στο ραδιόφωνο σας, όπου και αν μας ακούτε. Κατεβάστε και την εφαρμογή μας, διαθέσιμη για όλα τα λογισμικά στο κινητό, για iOS και Android, το ίδιο και για την οθόνη του αυτοκινήτου σας πλέον. Nova Radio 931, το κατεβάζετε και έχετε στο χέρι σας όλη την ενημέρωση. Να σταθούμε λίγο στα θέματα της επικαιρότητας, καθώς θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τι έχουμε για την σημερινή ημέρα. Μέχρι τότε πάμε στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, γιατί καθημερινά πλέον στο καλοκαιρινό mood η παρουσία του κτήματος είναι γεγονός. Κάθε μέρα από νωρίς το πρωί με τον αγαπημένο σας καφέ, προτάσεις για μπραντς και πρωινό, ενώ οι μικροί μας φίλοι μπορούν να ψυχαγωγηθούν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με ασφάλεια. Ενώ καθημερινά κοντά μας εξαιρετικό φαγητό, τοπικά προϊόντα, πράγματα τα οποία μπορείτε να απολαύσετε με την παρέα, τους φίλους, την οικογένεια. Ένας χώρος όπου μπορεί να φιλοξενήσει και τα επαγγελματικά γεύματα με μεγάλη επιτυχία. Είναι το κτήμα, είναι καλοκαιρινό, είναι καθημερινά κοντά μας, είναι όλες τις ώρες της ημέρας ξεκινώντας με καφέ και πρωινό και είναι ένας χώρος όπου θα περάσουν καλά μικροί και μεγάλοι όλοι. Στο 5ο χιλιόμετρο, όπως είπαμε προς Λάγος, θυμηθείτε 2-54-10-210-10 άμεσα και γρήγορα κοντά σας. Με τη Scrap των αδερφών μου Τζάκη, ανακύκλωση έχει μια εταιρεία που την υποστηρίζει από το 1980. Ανακύκλωση μετάλλων υλικών, συσκευών, απόσυρση αυτοκινήτων, αδειοδοτημένη, πιστοποιημένη και μεταμετρητά στο χέρι, όπως επίσης και ενοικιάσεις κάδων μπαζών. Όλα από μια μεγάλη εταιρεία για την ανακύκλωση, τη Scrap των αδερφών μου Τζάκη. Εύκολα και γρήγορα η συνεννόηση στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα ή αν θέλετε στο 254-10-266-55, επίσης άμεση εξυπηρέτηση. Καλό πρωινό σε όλους, μη χάνετε στιγμή, ακούστε μόνο Nova 931.
1: Ξεφυλίζοντας την επικαιρότητα στο Nova 931. Όλα τα νέα της Ξάνθης και της περιφέρειας μέσα από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Κάθε πρωί κοντά σας με πολιτική, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμό, αθλητισμό. Όλα στο Nova 931 News Today.
2: Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας με την Θράκη. Η ακύρωση του Wave Running για λόγους μη εξασφάλισης χορηγιών και οικονομικών πόρων είναι κάτι το οποίο δεν είναι ευχάριστο ούτε να αναπαράγεται. Παρ' όλα αυτά είναι ένα γεγονός που ταυτίζεται με την οικονομική υποστήριξη των αθλητικών εκδηλώσεων που έχουν μόνο ιδιωτική πρωτοβουλία. Η 24η Λάμπα Διδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών στην Ξάνθη είναι γεγονός και οι αναμνηστικές φωτογραφίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες, καθώς αποτυπώνουν τη συμμετοχή μας σε αυτή την διοργάνωση. Η πρώτη λαμπαδιδοδρόμος, η Ολυμπιονίκης πηγή Δεβετζή, έδωσε το παρόν την περασμένη Παρασκευή και με ιδιαίτερη χαρά τη φιλοξενήσαμε στην περιοχή μας και στην εκδήλωση. Επιτυχημένη η δράση ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος από το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ξάνθης. Μια εκδήλωση που έλαβε μέρος στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης το Σάββατο και σε συνεργασία με γνωστό κατάστημα της πόλης μας. Οι περαστικοί είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την εξέταση στο Γενικό Νοσοκομείο και να πάρουν δωρεάν αντιλιακά προσφορά γνωστού καταστήματος της πόλης μας. Η βασίλισσα της Θράκης του τότε και του τώρα στον αγωνιστικό χώρο στα αθλητικά νέα της εφημερίδας Θράκης, μέσα σε ένα ιδιαίτερο ζεστό και συγκινητικό κλίμα ολοκληρώθηκε η αγωνιστική χρονιά για τη βασίλισσα της Θράκης που από το 2012 δίνει ένα δυναμικό παρόν. Συνελήφθη άντρας σε οικισμό της περιοχής των Αβδείρων με ένταμα σύλληψης που εκκρεμούσε εις βάρος του. Τοπική επικαιρότητα, πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, η εφημερίδα Εμπρός, η επόμενη καλεσμένη με μια παιδική παράσταση. Ο Μέλιος αποδεικνύει πως δεν αγωνίζει για κανένα όνειρο, αλλά αφορά μια παράσταση η οποία δίνει την ευκαιρία σε ακροατές μας, σε φίλους του ραδιοφώνου, να πάρουν μέρος. Σε λιγάκι θα έχουμε την κλήρωση για πολλές προσκλήσεις. Ένα παιδί μετράει τα άστρα του Μενέλα Ολουμπένια από την παιδική σκηνή του Γιάννη Χριστόπουλου. Η Εμιλία Χριστοπούλου θα είναι κοντά μας να μας μιλήσει περισσότερα για την παράσταση που είναι αύριο το βράδυ στις 21, στις 9 το βράδυ. Αυτά λοιπόν, το Taste Xanthi απογείωσε την τοπική γαστρονομική παράδοση, μια παρουσία δυναμική στο χώρο της δημοτικής αγοράς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ στο Δημοτικό Συμβούλιο Αβδείρων η απόφαση για την αλλαγή έδρας του Ειδικού Σχολείου Τυφλών Ξάνθης. Τρίωρη στάση εργασίας για την υποστελέχωση του νοσοκομείου Ξάνθης σήμερα, ενώ μάθημα οδικής ασφάλειας στο Δημοτικό Μειονωτικό Σχολείο Ιάσμου από την ΠΑΜΘ. Πάνω από 67 εκατομμύρια ευρώ για πληγή στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις από την ΙΠΑΤ, ένα ευχάριστο νέο για τους αγρότες που έχουν πληγή. Αυτά κυρίες και κύριοι, και ακόμα περισσότερα εδώ στην τοπική μας επικαιρότητα. Συνεχίζουμε με πρωτοσέλιδα εφημερίδων αφού πάρουμε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα από ένα υπέροχο ντουέτο, Μαρινέλα και Γιώργος Δαλάρας.

0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.
1: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today. Ξεφυλίζοντας την επικαιρότητα στο Nova 931. Όλα τα νέα της Ξάνθης και της περιφέρειας μέσα από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Κάθε πρωί κοντά σας με πολιτική, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμό, αθλητισμό. Όλα στο Nova 931 News Today.
2: Συνέχεια με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα Nova 931, είναι το Καλημέρα Ξάνθη, πρωινό της Δευτέρας, 15 του Ιουνίου. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο, στο επίκεντρο της γαστρονομίας με το επιτυχημένο Taste Ξάνθη 2. Η εφημερίδα Φωνή της Ξάνθης ξεκινά την ενημέρωσή σας. Η περιφέρειά μας στα χέρια της αστυνομίας, 21 άτομα από ειδικές δράσεις για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών. Και για τη σύλληψη με δαπού διοκόμενου με ένταλμα σύλληψη στην περιοχή των Αυδείρων. Καπνή από γιοταχή στο πάρκο Μεγάλο Αλεξάνδρου. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής άμεση χωρίς τραυματισμούς. Αδήλωτη εργασία στην Ξάνθη. Οι εργαζόμενοι φοβούνται να καταγγείλουν. Και με αυτά τα νέα τελειώνουμε και ολοκληρώνουμε με τη Φωνή της Ξάνθης. Πάμε να δούμε για τον αγώνα, όπου μεγάλη κινητικότητα για τις κάρτες διαρκείας του ΑΟΚ, συλλεντικές για τα 60 χρόνια του Συλλόγου. Με τη δήλωση του Χριστόδουλου Τοψίδη, η Ξάνθη έχει γεύση, έχει χαρακτήρα. Ο Περιφερειάρχης προλόγησε και άνοιξε τις εκδηλώσεις για το Taste Ξάνθη 2 2026. Καπίδι μου Ξάνθης, δύναμη ζωής και συμμετοχής, ενώ ξεκίνησαν οι εγγραφές για το πρώτο θερινό αθλητικό κάμπ του Δήμου Ξάνθης. Ο Δήμος Μίκης στη μάχη για τη μείωση των αδέσποτων με τη δράση μαζικών στηρώσεων ζώων συντροφιάς που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικά γεγονότα που βλέπουμε μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Συνεχίζουμε με τα σημαντικότερα γεγονότα για τη Θράκη αμέσως τώρα.
3: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας.

0: ανακοινώσεις θα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.
2: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
3: Προχωρώντας στο καλημέρα Ξάνθη, σε αυτό το πρωινό της Δευτέρας 15 Ιουνίου, η Θράκη με τίτλους στο επόμενο δελτίο που ακολουθεί. Πανεπιστήμιο και Διπλωματική Ακαδημία. Το Πανεπιστήμιο Θράκη στο Δημοκρίτιο ενισχύει τη συνεργασία του με τη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών, ανοίγοντας νέες προοπτικές στην εκπαίδευση, την έρευνα για την επιμόρφωση αλλά και τη διεθνή προβολή της περιοχής. Νέα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων. Ξεκίνησαν τα εβδομαδιαία δρομολόγια των αστυνομικών μονάδων με απομακρυσμένους προορισμούς και οικισμούς της Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου, με στόχο την εξυπηρέτηση πολιτών και την ενίσχυση της ασφάλειας. Συλλήψεις για διακίνηση μεταναστών. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε νέες συλλήψεις διακινητών σε Εύρο και Ροδόπη. Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο εντατικοποίησης των ελέγχων στην γερσαία σύνορα της χώρας. Επιπλέον, επιχειρήσεις εκτεταμένες με αστυνομικές δράσεις κατά των ναρκωτικών στην περιφέρειά μας οδήγησαν σε δεκάδες συλλήψεις για υποθέσεις που αφορούν τα ναρκωτικά, με τις αρχές να συνεχίζουν τις στοχευμένες επιχειρήσεις πρόληψης και καταστολής. Αναδεικνύεται και συνεχίζει να προβάλλεται το στεγαστικό πρόβλημα στο ειδικό σχολείο Ξάνθης. Γονείς και εκπαιδευτικοί ζητούν άμεση λύση στη στέγαση του πρώτου ειδικού δημοτικού σχολείου Ξάνθης, επισημένοντας ότι οι υπάρχουσες συνθήκες δεν καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών. Αναφερόμενοι στην τουριστική περίοδο για την περιοχή μας, η τουριστική κίνηση και οι πρώτες ενδείξεις για τη θερινή περίοδο είναι ιδιαίτερα θετικές, με αυξημένες κρατήσεις σε παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές της Θράκης και αισιοδοξία για την τοπική οικονομία. Με πάνω από 67 εκατομμύρια ευρώ που διατίθεται για την αποκατάσταση αγροτικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από πυρκαγιές και πλημμύρες, είναι στα πλαίσια της στήριξης των πληγέντων αγροτών, δίνοντας ανάσα στους παραγωγούς της περιοχής. Ψηφιακή ιχνηλάτηση εγωπροβάτων. Ξεκινά πιλωτικά το νέο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης εγωπροβάτων, με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης ζωικού κεφαλαίου και την ενίσχυση της κτηνοτροφικής παραγωγής. Η ενίσχυση δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας μας βρίσκει με μελέτη για Εύρο και Ροδόπη, που αναδεικνύει αυξημένη ζήτηση σε τεχνικές δεξιότητες στους τομείς καθαριότητας, κοινωνικής μέρημνας, αρτοπίας, φαρμακοβιομηχανίας, με έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση. Φεστιβάλ τοπικών προϊόντων στον Εύρο, όπου το Επιμελητήριο Εύρου προετοιμάζει φεστιβάλ γαστρονομίας και τοπικών προϊόντων με στόχο την προβολή της θρακιώτικης παραγωγής και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Επίσκεψη του Δημάρχου Αρταίων στο Διδημότυχο. Η επίσκεψη επικεντρώθηκε σε ζητήματα τοπικής ανάπτυξης τουρισμού και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των δύο Δήμων, ενισχύοντας την διαδημοτική συνεργασία. Στον καιρό, καλοκαιρινός καιρός στη Θράκη. Η εβδομάδα ξεκινά με ήπιες θερμοκρασίες και περιορισμένα φαινόμενα. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και συνθήκες που ευνοούν τις μετακινήσεις και τον τουρισμό. Για το θερινό ωράριο καταστημάτων θα αναφερθούμε, όπου οι εμπορικοί σύλλογοι της Θράκης προχωρούν στην εφαρμογή θερινού ωραρίου προσαρμοσμένου στις ανάγκες της καλοκαιρινής αγοράς και την αυξημένη τουριστική κίνηση. Θα θυμηθούμε το δικό μας ότι θα είναι μέχρι τις 10 το βράδυ ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα. Προστασία περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας. Οι περιβαλλοντικοί φορείς εκφράζουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις ενεργειακών έργων σε προστατευόμενα είδη της Θράκης και ζητούν αυστηρότερη περιβαλλοντική εποπτεία. Η ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών έρχεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που ανακοινώνει πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση των αστυνομικών δομών στη Θράκη με έμφαση στην πρόληψη και την καθημερινή αστυνόμευση. Στήριξη νέων αγροτών στη Ροδόπη. Το θέμα της οικονομικής βιωσιμότητας των νέων αγροτών παραμένει στο προσκήνιο, με αιτήματα για πρόσθετη χρηματοδότηση και μέτρα ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα. Η Φλόγα Αγάπης, με εκδηλώσεις για εθελοντική αιμοδοσία, συνεχίζει το ταξίδι της στη Θράκη προς όλη τη χώρα, προωθώντας το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς. Περιφέρεια, Δήμοι και πυροσβεστικές υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη εθιμότητα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες των επόμενων εβδομάδων αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Να πω με την ευκαιρία ότι η δήλωση των καθαρισμένων οικοπαίδων έχει μεταφερθεί από τις 15 μέχρι τις 22 έκτου, αλλά μην το αμελήσετε. Αυτά ήταν και τα νέα μας για τη Θράκη. Φτάσαμε αισίως στις 12. Αλεξάνδρα Κουσίδου έρχεται για τη συνέχεια με το Nova Μαγκαζίνο. Να δώσουμε συνέχεια και με το Σπύρο Μάλι, που ακριβώς στις 2 θα φέρει το κεντρικό μαγκαζίνο ειδήσεων σε ζωντανή σύνδεση με το Sky 100,3. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Συνεχίζετε να ακούτε ενημέρωση και ψυχαγωγία από τον αγαπημένο σταθμό της Ξάνθης, το Nova 931. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή εβδομάδα.
4: Έρχονται στο Nova 931.
5: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
6: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 931.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.e-pavlametafores.gr.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
13: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
12: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
13: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
12: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
14: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου.
1: Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
15: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
16: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
17: Phone Masters.
16: Δεν κρατάει μπαταρία.
17: Phone Masters.
16: Και αν θέλω καινούριο κινητό...
17: Phone Masters.
16: Τι ακριβώς κάνουν?
17: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
16: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
17: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
16: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
17: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
18: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι, όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
19: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
18: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
19: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
18: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
17: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
20: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
17: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
20: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
21: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
21: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
21: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
21: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
22: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
23: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε. Είναι Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Good morning, Xanthi. Good morning, λοιπόν. Εδώ είμαστε. Nova Magazine ως τις 2 ακριβώς. Με πάρα πολύ μουσική νέα από όλη την Ελλάδα. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Xanthi είναι εδώ, δίπλα σου, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό της ημέρας. Μην ξεχνάτε, έχετε δυνατότητα να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας. Διαθέσιμη σε όλα τα smartphone, εντελώς δωρεάν. Είμαστε μαζί όλο το 24ωρο. Και σήμερα πολλά τα νέα, πολλές εξελίξεις, οι εξελίξεις οι οποίες τρέχουν και εμείς φυσικά παρακολουθούμε τα νέα και τα μεταφέρουμε σε εσάς. Μην ξεχνάτε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω όλων των social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok, Nova931. Ωστόσο, δεν λείπει και το τηλεφωνικό μας κέντρο, όπου επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Για ό,τι σας ανησυχεί, σας απασχολεί, το μοιράζετε μαζί μας. Ίσως κάποια από τα θέματα τα οποία θέλετε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε. Δηλώνετε συμμετοχή σε διαγωνισμούς την κατάλληλη στιγμή και φυσικά όλοι εσείς και εμείς μια μεγάλη παρέα στο Nova 931 ως τις 2 ακριβώς. Σας περιμένω για ένα γεμάτο δίωρο. Γεμάτο δίωρο ενημέρωση, μουσική, ψυχαγωγία και ό,τι άλλο έχετε στο μυαλό σας. Εδώ είμαστε. Σας περιμένω όλους. Καλό πρωινό σε όλους.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.

0: στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, 20 λεπτά ακριβώς μετά τις 12, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα θέματα της ημέρας. Για σήμερα, Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ακυρώνεται η διοργάνωση Wave Running 2026 στην Ξάνθη, καθώς οι διοργανωτές ανακοίνωσαν αδυναμία εξέβρεσης των απαιτούμενων οικονομικών πόρων για την πραγματοποίησή της. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε δράση ενημέρωση και πρόληψη για τον καρκίνο του δέρματος στην Ξάνθη με τη συμμετοχή πολιτών και επαγγελματιών υγείας. Η μερίδα για την ψηφική υγεία πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη με τη συμμετοχή επιστημόνων και φορέων, αναδεικνύοντας σύγχρονες προκλήσεις και πρακτικές υποστήριξης. Καπνοί από σταθμευμένο όχημα στο πάρκο Μεγάλου Αλεξάνδρου προκάλεσαν κινητοποιήσεις της πυροσβεστικής χώρης να αναφερθούν τραυματισμοί ή εκτεταμένες ζημιές. Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αυδείρων με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη που αφορούν έργα, υποδομές και ζητήματα καθημερινότητας. Συνεχίζονται οι συζητήσεις για την ενίσχυση του εμπορικού κέντρου της Ξάνθης με έμφαση στην αύξηση της κατανάλωσης αλλά και την επισκεψιμότητα των καταστημάτων. Η Σταυρούπολη διατηρεί τις ταχυδρομικές υπηρεσίες της και μετά από επίσημη ενημέρωση των ΕΛΤΑ προς το Δήμο Ξάνθης καθησυχάζονται οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι επαγγελματίες. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio. News Today.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω, βλέποντας περισσότερα θέματα της ημέρας εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πολλά τα νέα της ημέρας θα ξεφυλίζουμε παρέα. Θα χρειαστώ και τη δική σας συμμετοχή, φυσικά, και τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας. Μην διστάσετε να μας πείτε τη δική σας καλημέρα, καλησπέρα ή θέματα της ημέρας τα οποία θέλετε να συζητήσουμε στον αέρα της εκπομπής. Στα επόμενα θέματα, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησαν οι εγγραφές για το πρώτο θερινό αθλητικό και ψυχαγωγικό κάμπ του Δήμου Ξάνθης. Κάμπ 2026, περίοδο υλοποίησης, α περίοδος 22 έκτου έως 26 έκτου και β περίοδος είναι 29 έκτου έως τις 3 Ιουλίου. Χώρος διεξαγωγής, αθλητικό κέντρο Φίλιππος Αμυρίδης. Ο Δήμος Ξάνθης διοργανώνει το πρώτο θερινό αθλητικό και ψυχαγωγικό κάμπ και προσκαλεί τους μαθητές του Δημοτικού να ζήσουν ένα καλοκαίρι γεμάτο άθληση, παιχνίδι, γνώση, δημιουργία και χαρά. Το ΚΑΜΠ θα πραγματοποιηθεί στις αθλητικές εγκαταστάσεις Φίλιππος Αμυρίδης και έχει στόχο να προσφέρει στα στάδια, στα παιδιά μάλλον, όμορφες καλοκαιρινές εμπειρίες μέσα από αθλητικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Αναφερθήκαμε στις περιόδους, οι ώρες αλλά και το ωράριο είναι 8 και 4 ως τις 4. Τα παιδιά θα συμμετέχουν σε αθλητικά προγράμματα, ομαδικά παιχνίδια, δραστηριότητες, συνεργασίες, εργαστήρια ρομποτική, σκάκι, καραόκε, χορό και πολλές ακόμη δημιουργικές δράσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 16 Ιουνίου μέχρι και αύριο, δηλαδή αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής φόρμας που θα βρείτε. Επαναλαμβάνω, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν με email ή τηλεφωνικά για την Α περίοδο αλλά και την Β περίοδο ταυτόχρονα. Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά της Ξάνθης δίνουν ραντεβού με τον αθλητισμό, τη δημιουργία αλλά και τα χαμόγελα. Μια πολύ πολύ πολύ ευχάριστη είδηση για τις εγγραφές του πρώτου θερινού αθλητικού και ψυχαγωγικού κάμπ του Δήμου Ξάνθης. Όπως είπαμε, οι αιτήσεις είναι μέχρι και αύριο 16 Ιουνίου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Φτάνοντας σιγά σιγά στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, θα ακούσουμε βέβαια μουσική, αμέσως μετά διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα της ημέρας, θέματα της τοπικής επικαιρότητας, θέματα της Θράκης, θέματα τα και νέα της Ελλάδας και αμέσως μετά διεθνή ενημέρωση. Εδώ στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Καλό πρωινό σε όλους, καλή εβδομάδα, θα φτάσουμε σιγά σιγά στις 12.30. Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
10: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
11: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
13: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
14: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
15: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
16: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
15: αλλά και περιποιημένος κύριος?
16: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
15: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
16: Για ό,τι ντύνεστε,
15: σκεπάζεστε,
16: αλλά και πατάτε.
15: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
16: Το τέλειο.
15: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
16: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
15: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
17: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρω. ξέρουν όλοι. Αφού μόνο.

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
1: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
2: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
1: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
3: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
4: Πολιτική.
3: Κοινωνία.
4: Κοινωνία.
3: Πολιτισμός.
4: Πολιτισμός.
3: Αθλητισμός.
4: Αθλητισμός.
3: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

0: Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ, Nova 931. Σας κρατάμε στην τροχιά καθημερινά, μαθαίνουμε τα νέα και τις εξελίξεις και φυσικά τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς. Ενημέρωση σε πρώτο πλάνο από το Nova 931. Αυτά σε μεσαίως 4:45 ακριβώς μετά τις 12. Καλό πρωινό σε όλους. Καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε στην τοπική επικαιρότητα. Η Ξάνθη στο επίκεντρο της γαστρονομίας με το επιτυχημένο Taste Ξάνθη 2 2026. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Η Ξάνθη απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι μπορεί να συνδυάζει με επιτυχία τη γαστρονομία, τον πολιτισμό αλλά και την τοπική επιχειρηματικότητα μέσα από τη διοργάνωση του δεύτερου φεστιβάλ γαστρονομίας Taste Ξάνθη. Έτσι, η διοργάνωση συγκέντρωσε χιλιάδες επισκέπτες και ανέδειξε τον πλούτο των τοπικών προϊόντων, ενισχύοντας παράλληλα την εξωστρέφεια της περιοχής. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με παρουσίαση αλλά και γευσηγνωστία τοπικών κρασιών σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς χώρους της πόλης, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει τις ποιοτικές ετικέτες που παράγονται στην περιοχή. Το ενδιαφέρον κορυφώθηκε το Σάββατο στη Δημοτική Αγορά, όπου η παραγωγή αλλά και οι επιχειρήσεις παρουσίασαν τα προϊόντα τους σε μια μεγάλη έκθεση που προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η παρουσία του γνωστού σεφ Βασίλη Καλίδη, ο οποίος νωρίτερα τις προηγούμενες ημέρες είχε μιλήσει αποκλειστικά στο ραδιοφωνό μας εδώ στο Nova 931, ο οποίος συμμετείχε σε ζωντανή μαγειρική επίδειξη χρησιμοποιώντας τοπικές πρώτες ύλες με δημιουργικές συνταγές που συνδύασαν παράδοση, γεύση, σύγχρονες τεχνικές, κατάφερε να κερδίσει το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Για την ώρα, μουσική ανάσα σε λίγα λεπτά κοντά σας με περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου. Εδώ στο Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, στα χέρια της αστυνομίας 20 άτομα μετά από ειδικές δράσεις για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας αμέσως τώρα. Στο πλαίσιο ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν 20 άτομα σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν κατά το χρονικό διάστημα από τις 5 έως τις 12 Ιουνίου συγκεκριμένα σε περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από αστυνομικούς των Διεθνήσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας 20 άτομα, εκ των οποίων 18 ημεδαπή και 3 αλλοδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν 19 ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξασιογόνων ουσιών αλλά και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων κατά περίπτωση. Στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, σύλληψη μεδαπού διοκόμενου με ένταλμα σύλληψη. Συνελήφθη συγκεκριμένα 13 Ιουνίου το απόγευμα σε οικισμό της πόλης από αστυνομικούς στο αστυνομικού τμήμα της Αυδείρων ένας ημεδαπός, διότι εκκρεμούσε σε βάρος το ένταλμα σύλληψη των ελληνικών δικαστικών αρχών για αδίκημα οικονομικής φύσεως. Καπνή από γιο ταχύ αυτοκίνητο στο πάρκο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κινητοποίησαν την πυροσβεστική. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Άμεση ήταν κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας το πρωί στην περιοχή του παλιού του πάρκου Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν αποσταθμένο όχημα άρχισαν να βγαίνουν καπνοί από τον χώρο του κινητήρα. Έτσι, στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι άνοιξαν προσεκτικά το καπό του οχήματος και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του περιστατικού, αποτρέποντας την εκδήλωση πυρκαγιάς και την επέκτασή της. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ. Καθημερινά κοντά σας κρατάμε συντροφιά και παρέα. Ξεφυλίζουμε την επικαιρότητα της ημέρας. Εικόνες από την τελετή έναρξη της 24ης λαμποδιδρομίας μοδωτών στην Ξάνθη. Μάλιστα, ένα θέμα αρκετά ενδιαφέρον. Πρώτη λαμποδιδρόμος η Ολυμπιονίκης πηγή Δεβετζή. Συγκεκριμένα να πούμε ότι η είδεση αφορά την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά η τελετή έναρξης της 24ης Πανελλήνιας Λαμποδιδρομίας Εθελοντών Εμοδοτών της ΠΟΣΕΑ, αλλά και η Φλόγα της Αγάπης ξεκίνησε το πολύμινο ταξίδι της με σκοπό να προσελκύσει και να ενημερώσει χιλιάδες μικρούς και μεγάλους σε κάθε γωνιά της χώρας μας για την ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Πρώτη λαμποδιδρόμος 24ης Πανελλήνιας Λαμποδιδρομίας Εθελοντών Εμοδοτών της ΠΟΣΕΑ, η Ολυμπιονίκης πηγή Δεβετζή. Η Ολυμπιονίκης μας βρέθηκε στην τελετή έναρξης που πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη από το Σύλλογο Εθελοντών Εμοδοτών Η Αγάπη, στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης, στο Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Έπειτα πλησιωμένη από τους πρωταθλητές φυσικά, συνοδεία εκατοντάδων μάλλον μικρών και μεγάλων λαμπαδιδρόμων, φορέων και συλλόγων, άναψαν τους τρεις βωμούς στην κεντρική πλατεία της πόλης. Σημαντική ήταν και η συμμετοχή του χορευτικού ομίλου Ξάνθης, του Συλλόγου Ποντίων Ομού Ξάνθης, της Μεικτής Χοροδίας Δημοτικού Οδείου Δήμου Ξάνθης, αλλά και του Περιφερειακού Τμήματος Ερυθρού Σταυρού Ξάνθης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παράδοση της Φλόγας της Αγάπης στο φετινό διοργανωτή της 36ης Αμφιπτονίας Συλλόγων και Φορέων Εθελοντικής Αιμοδοσίας, με τον Αντιδήμαρχο Πύργου Ηλίας, Αντιδήμαρχο Επιμενώντα Κυριαζή. Πολύ ωραία και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ολοκληρώθηκε και αυτή η δράση. Εμείς είμαστε έτοιμοι να φτάσουμε σιγά σιγά στο δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Παρέα εδώ στο Nova 31. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση, μουσική και φυσικά διαγωνισμοί και δώρα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Τους φίλους ακροατές του Nova 931. Μείνετε συντονισμένοι σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
3: Ναι, κύριε Διευθυντά. Πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
4: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
12: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
11: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
11: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
13: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
9: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
13: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
9: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
14: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
15: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά.
14: Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
15: Nova 931.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, εδώ είμαστε, Nova 931. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι στη δεύτερη μας ώρα, στο Nova 931. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Να θυμηθούμε τους τρόπους επικοινωνίας, 2541-083-330. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok, καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Είναι Δευτέρα, νέα εβδομάδα ξεκίνησε, νέες εκπλήξεις σας περιμένουν στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Στο σημείο αυτό να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας είναι το Beach Bar White, είναι εδώ κοντά μας και αυτό το καλοκαίρι για να απολαύσουμε τον καφέ μας, το δροσερό ρόφημα ή ένα νόστιμο σνακ. Θα τα βρείτε όλα στην παραλία Ερασμίου για να χαλαρώσουμε με θέα το γαλάζιο. Beach Bar White, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ. Ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πλάζ. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μουσική και επιστρέφω με θεατρικές παραστάσεις, με διαγωνισμό και φυσικά περισσότερα από το δελτίο ειδήσεων της ημέρας εδώ στο Nova 931. Καλό μεσημέρι σε όλους.

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
0: Nova Radio News Today.
2: 1, 2, 3.

0: Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ και εμείς μαζί συνεχίζουμε και προχωράμε ως τις 2 ακριβώς, μαθαίνοντας περισσότερα σχετικά με ό,τι γίνεται στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο γενικότερα. Μην ξεχνάτε, www.novaradio.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά όπου κι αν είστε. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά, ξεφυλίζοντας περισσότερο την επικαιρότητα της ημέρας, να δούμε ορισμένα θέματα που αφορούν τη Θράκη, υπογραφή μνημονίων συνεργασίας στην Ξάνθη μεταξύ του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης αλλά και της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών με στόχο την ενίσχυση της εκπαίδευσης αλλά και της διπλωματικής έρευνας στη Θράκη. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, θα μάθουμε πολλά όσον αφορά τις εξελίξεις, τα νέα μέτρα και ό,τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο μας. Ενισχύονται τα μέτρα πολιτικής προστασίας μετά τις πρόσφατες προειδοποιήσεις για ισχυρές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Θα δούμε και την πρόγνωση του καιρού στη διάρκεια της εκπομπής μας. Νέα μέτρα κατά των ρευματοκλοπών εξετάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά. Συνεχίζονται οι συζητήσεις για την αναβάθμιση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών με έμφαση στις νέες άδειες αλλά και την μετάβαση σε HD. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι κοντά σας.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
1: Στα νέα της ημέρας επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν παεράσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα της δεύτερης μας ώρας εδώ στο Nova 931. Να σταθούμε λίγο στα πολιτικά θέματα, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και τα γεγονότα. Συνάντηση Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη με τον Σαντάμ Χαφτάρ στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί σήμερα στις 4 η ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Συνάντηση με τον Σαντάμ Χαφτάρ θα έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη αρχικά για τις 1:30 το μεσημέρι στο κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι. Ανακοινώθηκαν οι νέοι γενικοί γραμματείς σε 3 υπουργεία. Ποιοι είναι? Ανακοινώθηκε από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού η τοποθέτηση των γενικών γραμματέων σε 3 υπουργεία. Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Γενική Γραμματέας Πολιτισμού, Υπουργείο Πολιτισμού αναλαμβάνει ο Ολυμπία Βικάτου. Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης. Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο Φώτης Μάγκος. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Για την ώρα, κυρίες και κύριοι, περνάμε στο επόμενο μουσικό θέμα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Φυσικά ακολουθεί πολλή μουσική, νέα από όλη την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Για την ώρα όμως θα περάσουμε και σε διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας στο Beach Bar White. Να απολαμβάνεις την κάθε στιγμή βεβαίως στο πιο μαγευτικό μέρος. Beach Bar White, το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις σε μια πανέμορφη παραλία, σε ένα ειδηλιακό τοπίο. Beach Bar White, να χαλαρώσεις με δροσερούς χυμούς και να απολαύσεις νόστιμες προτάσεις. Και να διασκεδάσεις μέχρι αργά με ανεβασμένη διάθεση και απίθανα κοκτέιλ. Όλα αυτά στο Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Μείνετε στονισμένοι να μάθετε περισσότερα.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
0: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Νόβα 931.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
4: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
6: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
7: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
6: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Και τώρα, Nova Magazino με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
9: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
10: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.

0: Νόβα 931.
1: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι εσύ.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Εδώ είμαστε, Νόβα 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. www.novaradio.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά, όπου και αν είστε, καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Στο σημείο αυτό επιστρέφουμε στα οικονομικά θέματα της ημέρας, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας. Προσωπική διαφορά επεκτείνεται με πλαφόν τα 300 ευρώ, αντιδράσεις για το όριο από συνδικαλιστικούς φορείς. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Το πλαφόν των 300 ευρώ που βάζει η κυβέρνηση στην επέκταση της προσωπικής διαφοράς σε χιλιάδες υπαλλήλους που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν σε τουλάχιστον 16 υπηρεσίες του δημοσίου από την 1η Απριλίου του 2023 και μετά προκαλεί έντονες αντιδράσεις από την πλευρά συνδικαλιστικών φορέων εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση, οι οποίοι κατά τα άλλα τονίζουν ότι το μέτρο κινείται σε θετική κατεύθυνση. Ενδεικτικά να πούμε των αντιδράσεων είναι δεκάδες σχόλια που αναρτήθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης και συγκεκριμένα με βάση του νόμου φυσικά του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο οδεύει προς τη Βουλή. Μείνετε συντονισμένοι, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς. Ενημέρωση σε πρώτο πλάνο από το Nova 931. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τις φορολογικές δηλώσεις του 2026. Έως την Δευτέρα η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Μέχρι τη Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση την έκπτωση 3% στο φόρο εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσουν εφάπαξ ως τις 31 Ιουλίου του 2026. Για δηλώσεις που υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου του 2026. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ό,τι

0: Νόβα 931.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ. Μια μεγάλη παρέα στο Νόβα 931, καθημερινά μαζί σας. Στο σημείο αυτό, πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω, μαθαίνοντας περισσότερα νέα σχετικά με την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο αμέσως μετά. Εδώ, στο Νόβα 931. Η Ελλάδα ανεβαίνει στις προτιμήσεις των Βέλγων για το καλοκαίρι 2026. Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε έναν από τους μεγάλους κερδισμένους του φετινού βελγικού καλοκαιριού, καθώς ανεβαίνει στην τρίτη θέση των δημοφιλέστερων προορισμών για τους Βέλγους, σύμφωνα μάλιστα με το θερινό βαρόμετρο 2026 του Συνδέσμου Φλαμανδικών Ταξιδιωτικών Γραφείων, στο οποίο δημοσιεύονται οι εφημερίδες. Η άνοδος κατά το 1,5% φέρνει τη χώρα μας πάνω από την Τουρκία, την ώρα που η Ισπανία διατηρεί την πρωτιά και η Γαλλία ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Ταυτόχρονα, ο μέσος προϋπολογισμός των Βέλγων για τις καλοκαιρινές διακοπές τους αυξάνεται κατά 5% και φτάνει σε 1.690 ευρώ αναταξιδιώτη. Ένδειξη μάλιστα ότι παρά τις πιέσεις στο κόστος ζωής, η διάθεση για ταξίδι παραμένει ισχυρή. Φανταστείτε ότι το 90% κρατήσεων έχει γίνει τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την αναχώρηση. Στοιχείο μάλιστα που δείχνει ότι οι Βέλγοι οργανώνουν πλέον τις διακοπές τους με μεγαλύτερο προγραμματισμό. Η εικόνα ωστόσο που αναδεικνύεται είναι μιας αγοράς σχετικά σταθερής ως προς τον αριθμό των ταξιδιωτών, αλλά πιο έτσι επιλεκτικής ως προς τους προορισμούς. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον η Ελλάδα κερδίζει έδαφος ως κλασική μεσογειακή επιλογή, συνδυάζοντας αναγνωρισιμότητα, ποικιλία προορισμών και ισχυρή θερινή ελκυστικότητα. Μάλιστα, αυτά τα ωραία της ημέρας, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, έτσι μαζί θα φτάσουμε ως τις 2 ακριβώς, μαθαίνοντας περισσότερα σχετικά με τα νέα της ημέρας. Καλοκαίρι λοιπόν στην Ελλάδα και εγώ σας έχω τις καλύτερες προτάσεις εδώ στο Nova 931. Να περάσουμε ωστόσο σε διαφημιστική αναφορά. Νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή. Παρέα μας είναι το Beach Bar White για να μας δροσίσει και φυσικά να ζήσουμε ένα όμορφο καλοκαίρι παρέα σε μια πανέμορφη παραλία, σε ένα ειδηλιακό τοπίο. Beach Bar White, για να χαλαρώσεις με δροσερούς χυμούς, να απολαύσεις νόστιμες προτάσεις και να διασκεδάσεις μέχρι αργά με ανεβασμένη διάθεση και απίθανα κοκτέιλ. Όλα αυτά στο Beach Bar White, κυρίες και κύριοι, στην παραλία Ερασμίου.

Νοβενέ 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ καθημερινά μαζί με όλους και όλες εσάς. Μην ξεχνάτε, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, www.novaradio.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά. Πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής μας, πλησιάζουμε και στην διεθνή επικαιρότητα της ημέρας και στην πρόγνωση του καιρού όσο προλαβαίνουμε για σήμερα, Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Για την ώρα όμως, να περάσουμε σε κάτι πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρον που αφορά κυρίως τους μικρούς μας φίλους. Πάμε να δούμε ένα διαγωνισμό που ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Πάμε να δούμε την παράσταση «Ένα παιδί μετράει τα άστρα» του Μενέλα Λουντέμι. Ακούστε και κερδίστε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Nova 31. Αυτό που θα σας πω αυτή την ώρα είναι ότι ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα από τώρα. Επομένως, δεν έχετε πολύ χρόνο. Ένα έργο στο μαθητή, τον εκπαιδευτικό, το σχολείο, θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα στο κείμενο της Έλληνας Αγγελοπούλου. Στο Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης, αύριο 3η 16 Ιουνίου στις 9 ώρα το βράδυ, η παράσταση «Ένα παιδί μετράει τα άστρα» του Μενέλο Λουντέμι. Ένα μυθιστόρημα που έχει γαλουχίσει χιλιάδες παιδιά από το 1956 που πρωτοπαρουσιάστηκε στα ελληνικά γράμματα. «Ένα παιδί μετράει τα άστρα» είναι μια υπέροχη συγκινητική αλλά και διαχρονική ιστορία, θα έλεγα, που απευθύνεται στα μυαλά αλλά και στις ψυχές. Είναι ένα σύμνο στην παιδική αθωότητα. Στο σημείο αυτό, να σας πω ότι αύριο κοντά μας θα είναι η κυρία Εμιλία Χριστοπούλου από την παιδική σκηνή Χριστόπουλου Γιάννη. Θα μας μιλήσει για την παράσταση «Ένα παιδί μετράει τα άστρα» του Μενέλου Λουντέμι που θα έχουμε τη χαρά να δούμε αύριο στην πόλη της Ξάνθης. Για την ώρα δηλώστε συμμετοχή, για λίγο ακόμη οι γραμμές μας θα είναι ανοιχτές, 2541-083-330 για να δηλώσετε συμμετοχή και να κερδίσετε προσκλήσεις από το Nova 931. Καλό μεσημέρι σε όλους!

0: Στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να προχωρήσουμε στη διεθνή ενημέρωση για όσο χρόνος μας απομένει. Είναι λίγος, παρόλα αυτά είναι αρκετός για να μάθουμε για το τι ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο. Βρετανία απαγόρευση χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Πιο χαρούμενα παιδιά με αυτό το σύνθημα, ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την απαγόρευση χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους κάτω των 16 στη Βρετανία. Το μέτρο θα αφορά το TikTok, το Instagram, το Facebook, Snapchat, YouTube και όχι μόνο. Ενώ εξαιρούνται εφαρμογές με ανταλλαγή μηνυμάτων από το WhatsApp αλλά και το Signal. Πολύ ευχάριστη είδηση η οποία μας έρχεται από τη Βρετανία. Πάμε να συνεχίσουμε. Η ιστορία της Barbie ζωντανεύει σε έκθεση στη Γλασκόβη. Μια ξεχωριστή έκθεση αφιερωμένη στην ιστορία της Barbie άνοιξε τις πύλες της στη Σκωτία, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα ταξίδι γεμάτο χρώμα και νοσταλγία. Η έκθεση της Barbie παρουσιάζει την πορεία της εμβληματικής κούκλας από την πρώτη της εμφάνιση το 1959 έως και σήμερα. Συνεχίζουμε τη διεθνή ενημέρωση της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για λίγο ακόμη εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ουκρανία. Η Ουκρανία αρνείται ότι εργάζεται πάνω σε πρόγραμμα ανάπτυξης βιολογικών όπλων. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας αρνείται οποιοδήποτε δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη, παραγωγή ή συσσόρευση βιολογικών όπλων, αφού η Τούλσι Γκάμπραντ, η απερχόμενη διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, δήλωσε ότι μεταξύ 120 εργαστηρίων βιολογικής έρευνας σε περισσότερες από 30 χώρες υπάρχουν ουκρανικά ιδρύματα που ενδεχομένως να απειλούνται από την ρωσο-ουκρανική σύγκρουση. Πολλά από αυτά, βέβαια, τα βιολογικά εργαστήρια που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ διεξάγουν ή ήδη έχουν διεξάγει έρευνα χρησιμοποιώντας επικίνδυνα και εξαιρετικά μεταδοτικά παθογόνα. Αυτά και ακόμα περισσότερα από τον διεθνή τύπο της ημέρας για σήμερα εδώ στο Nova 931. Πλησιάζουμε στις 2 ακριβώς.

Έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού, έφτασε η ώρα που θα πούμε αντίο για σήμερα εδώ στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που μείνατε κοντά μου. Για την ώρα ακολουθεί σύνδεση με Sky, Σπύρος Μάλης για τη συνέχεια της ενημέρωσής σας. Μουσική, επιτυχίες του χθες, του σήμερα, του αύριο, μα πάνω απ' όλα η καλύτερη μουσική της πόλης θα σας κρατάει συντροφιά στο Nova 931. Παρέα μας στο Beach Bar White για να μας φτιάξει ακόμα περισσότερο τη διάθεση και αυτό το καλοκαίρι μαζί στην παραλία Ερασμίου. Να είστε όλοι καλά, καλή εβδομάδα από μένα, την Αλεξάνδρα Κουσίδου, αύριο στις 12 και πάλι μαζί.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25-410-22-752. Για την Κομωτινή. 25-310-33-576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
11: Νόβα 931.
12: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
13: Sky 100,3.
14: Προς το Εγάλαιο και συγκεκριμένα από το ύψος της Αγίας Άνης, φίλες και φίλοι, μέχρι να φτάσει στη λεωφόρο Θηβών. Δεν είναι και κάτι το τρομερό, αλλά είναι το δυσκολότερο σημείο του λεκανοπεδίου. Η Κηφισού έχει μικρές καθυστερήσεις προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματά της, κυρίως στο καθοδικό, δηλαδή από την Αττική Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Μια πολύ μικρή καθυστέρηση στο Σκαραμαγκά, στους Αμπελοκήπους, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδιτού. Αυτά είναι όλα.
15: Λες να. Από τώρα να μπαίνουμε σε μια καλή περίοδο, γιατί θυμάμαι άλλες χρονιές. Έπιανε Αύγουστος λιγάκι να δούμε ασπριμέρα.
14: Ναι, μια βελτίωση όμως τη βλέπουμε με το που κλείνουν τα σχολεία. Τη βλέπουμε.
15: Μακάρι, μακάρι. Σε ευχαριστώ Δημήτρη μου, πάντα τέτοια. Να είσαι καλά, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Τέλος τα γελάκια, γιατί θα αρχίσουμε με αυτή την ασύλληπτη τραγωδία που αποκαλύφθηκε όταν η πυροσβεστική δέχθηκε μια κλίση για πυρκαγιά σε κοντέινερ στην Γκόνιτσα. Οι πυροσβέστες λοιπόν εντόπισαν σε αυτό το κοντέινερ τις αμπαθρακωμένες ορούς 4 αδελφών. Είναι 4 αδέλφια ηλικίες από 69 έως 85 ετών, ζούσαν στο κοντέινερ για πάρα πολλά χρόνια μετά τις εκτεταμένες ζημιές που είχε προκαλέσει στο σπίτι τους ένα σεισμός στα μέσα της δεκαετίας του 90. Είναι 3 γυναίκες 69, 83 και 85 ετών και ο αδελφός τους είναι 76. 4 αδέλφια τα οποία από το 96 έμεναν σε αυτά τα 25 τετραγωνικά μέτρα του κοντέινερ, σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, συνθήκες διαβίωσης όπως τουλάχιστον λένε κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι πυροσβέστες που πήγαν σε αυτό το κοντέινερ, το οποίο ανέδειξε αυτή την τραγική ιστορία την οποία βίωναν τα 4 αδέλφια. Και εκτός από την αποκάλυψη αυτής της υπόθεσης γεννώνται τώρα, αντιλαμβάνεστε, πάρα πολλά ερωτήματα για το πώς ζούσαν εκεί τόσα πολλά χρόνια χωρίς ρεύμα, και αυτό μπορεί να είναι η αιτία της τραγωδίας, δηλαδή να είχαν ανοίξει κάποιο καντήλι ή οτιδήποτε, τέλος πάντων. Πώς ζούσαν εκεί τόσα χρόνια 4 ηλικιωμένοι άνθρωποι χωρίς να υπάρχει μία φροντίδα, ή και αν υπήρχε, όπως φάνηκε, δεν ήταν αποτελεσματική για να ζουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον τουλάχιστον οι άνθρωποι. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Παναγιώτη Αχλατλή που βρίσκεται εκεί, στην περιοχή όπου συνέβη αυτή η τραγωδία που σας είπαμε. Προς το παρόν ο κύριος Ανδρέας Παπασπύρου, είναι ο δήμαρχος Γκόνιτσας, μίλησε στον Αντένα.
16: Είναι ένας άντρας και τρεις γυναίκες και στις υπηρεσίες του Δήμου, τους πήγαιναν φαγητό και μάλιστα τελευταία τους πιέζαμε για να τους μεταφέρουμε πάνω σε κάποιο οίκημα. Δεν δεχότανε και έχουμε κάνει κάποια σχετική αλληλογραφία με την εισαγγελία. Είναι ο χώρος, ήταν δικός τους ας πούμε, και δεν ήθελαν να δουν. Δίπλα τους είναι το σπίτι το οποίο είχε καταστραφεί από το σεισμό, το οποίο δεν έχει επισκευαστεί και ήταν συναισθηματικά δεμένοι με τον τόπο.
15: Λέει ο Δήμαρχος πως είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες προκειμένου να τους φροντίσουν, παρόλα αυτά δεν ήθελαν εκείνοι. Τουλάχιστον αυτό λέει ο Δήμαρχος. Για τα ακριβή αίτια κάνει ανακρίσεις η πυροσβεστική, κάνει έρευνα εκεί η πυροσβεστική. Αντιμετώπιζαν, όπως λένε, κάτοικοι της περιοχής και σοβαρά προβλήματα υγείας, εκτός από τις πολύ δύσκολες άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Αντιλαμβάνεστε, σε κοντέινερ 25 τετραγωνικών. Να προσπαθήσουν να ζήσουν, όχι να ζουν, να προσπαθήσουν να ζήσουν 4 αδέλφια. Οπότε θα επανέλθουμε σε λίγο και με τον Παναγιώτη Αχλατλή, τον απεσταλμένο του Σκάι εκεί στην Γκόνιτσα, που έχει και το ρεπορτάζ. Προς το παρόν, σε μια συνάντηση με πολύ ιδιαίτερη σημασία. Στην Ελλάδα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, ο Σαντάμ Χάφταρ. Ο Σαντάμ Χάφταρ είναι ο ένας από τους γιους του στρατάρχη Χαφτάρ και έχει συνάντηση αυτή τη στιγμή με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και αργότερα θα συναντηθεί και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αποκτά ιδιαίτερη σημασία η συνάντηση αυτή την παρούσα χρονική στιγμή, καθώς η Ελλάδα δέχεται μια πολύ μεγάλη πίεση λόγω μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη, και σήμερα είχαμε δουλεμπορικά τα οποία φτάνουν είτε στη Γάβδο είτε στις νότιες ακτές της Κρήτης, και προσπαθεί να έρθει σε μια συνεννόηση με το καθεστώς Χαφτάρ, γιατί κυρίως από την Ανατολική Λιβύη, από εκεί που ελέγχει ο στρατάχης Χαφτάρ, φεύγουν τα δουλεμπορικά, προσπαθεί να έρθει σε μια συνεννόηση προκειμένου να σταματήσουν οι ροές. Αυτό είναι το ένα θέμα, το μεταναστευτικό. Το δεύτερο βεβαίως είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων, γιατί η Ανατολική Λιβύη, ο Χαφτάρ και το κοινοβούλιο της Λιβύης είναι εκείνο που δεν έχει επικυρώσει το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Οπότε αντιλαμβάνεστε γιατί αποκτά ιδιαίτερη σημασία η παρουσία του ιού Χαφτάρ στην Ελλάδα, τώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε λίγες ώρες, 2-3 ώρες, θα συναντηθεί και θα γίνει δεκτός και από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναφέρεται και μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, σε αυτή την συνάντηση.
17: Η Ελλάδα είναι ένα κράτος που πριν και πάνω απ' όλα σέβεται το διεθνές δίκαιο. Και η πολιτική που ακολουθεί είναι μια πολιτική που κινείται σε αυτόν τον άξονα. Κάθε διμερής συνάντηση που γίνεται σε όλα τα επίπεδα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των εθνικών μας συμφερόντων. Υπάρχουν πολλά σημαντικά ανοιχτά θέματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα βάλουμε κάτω από το χαλί.
15: Ακούσαμε την αναφορά του κυρίου Μαρινάκη και απάντησε στη διπλωματική μας συντάκτρια, γιατί όπως είπαμε έχει ιδιαίτερη σημασία για πολλούς λόγους. Είναι το μεταναστευτικό, είναι το παράνομο τουρκολιβικό, είναι πολλοί οι λόγοι, πολλά τα θέματα στην ατζέντα της ελληνικής διπλωματίας. Και τη διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλίνικου. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης συναντήθηκε με τον Υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Αργότερα θα γίνει δεκτός και από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα έχει πιάσει το νήμα ώστε να οικοδομήσει μια καλή ποιοτική σχέση με τη Λιβύη. Στο επίκεντρο, όπως είπες εσύ, βρίσκεται το μεταναστευτικό, όπου όπως έχει υπογραμμίσει ο Υπουργός Εξωτερικών υπάρχει μια καλή συνεργασία. Μάλιστα έχει δηλώσει ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που συνομιλεί στο υψηλότερο επίπεδο και με τις δύο πλευρές, δηλαδή και την Τρίπολη και τη Βεγγάζη, και αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει να έχει μια ουσιαστική επαφή. Ωστόσο, προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με τη Λιβύη. Μάλιστα, να υπενθυμίσουμε ότι τον Μάρτιο ο Υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε τη Βεγγάζη και αναδείχθηκε από κοινού η αξία κατά τη συνάντησή του με τον στρατάρχη Χαφτάρ να υπάρξει μια οριοθέτηση άους και υφαλοκρηπίδας μεταξύ της Ελλάδας και της Λιβύης. Ενώ προημερών και η κυρία Παπαδοπούλου βρέθηκε στην Τρίπολη για τον δεύτερο γύρο τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.
15: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλίνικου, διπλωματική μας συντάκτρια. Είχε βρεθεί και ο Υπουργός Εξωτερικών, όπως μας είπε και η Μαρία, και η Υφυπουργός, κυρία Παπαδοπούλου, για την ενδυνάμωση των σχέσεων που επιχειρούνται με την πλευρά της Ανατολικής Λιβύης για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι το μεταναστευτικό. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Πλεύρης, που έχει μιλήσει για την πίεση που δέχεται η Κρήτη από τις μεταναστευτικές ροές, ήταν στο Action.
19: Το βασικό μας μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι το μέτωπο της Λιβύης. Υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο κόσμος εκτοπισμένος στην Αίγυπτο και 1 εκατομμύριο κόσμος εκτοπισμένος στο Τσάντ, όπου πάλι χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κέντρα για να μένουν εκεί πέρα και να μην έρχονται. Άντρες επιλέγουν να πάνε Λιβύη προκειμένου να έρθουν στην Ευρώπη να εργαστούν με την ελπίδα ότι όταν τελειώσει ο πόλεμος στο Σουδάν θα γυρίσουν πίσω με τις οικογένειές τους. Εμείς λοιπόν τώρα στηρίζουμε τη Λιβύη για να βρίσκουν εργασία στη Λιβύη, να μην έρχονται, και προσπαθούμε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν γίνονται τις ροές.
15: Προσπαθούμε να περιορίσουμε τις ροές, λέει ο Φάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά εξακολουθούν να φτάνουν δουλεμπαρικά με ανθρώπους που σε απόγνωση βρίσκονται βεβαίως, αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον. Η Μέρη Σκανδάλη, γεια σου Μέρη.
18: Καλό μεσημέρι. Με το τελευταίο περιστατικό να είναι σήμερα τα ξημερώματα, καθώς στον εντοπισμό και τη διάσωση 29 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικών μιλίων βόρεια της Γαβδού. Τώρα, σύμφωνα με το λιμενικό, η Λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρομένο ενέργειο μέσω της δύναμης Frontex, ενώ η επιχείρηση συντονίστηκε από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Να σου πω ότι 29 λαδαπή περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο σημαία Δανίας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Τώρα από εκεί ξέρουμε ότι θα ακολουθήσει η διαδικασία που ξέρουμε κάθε φορά. Θα πάνε σε κάποια δομή και μετέπειτα θα πάνε στην ενδοχώρα.
15: Σε ευχαριστώ πολύ. Η μέρη σκανδάλι. Απλά θυμίζω και αυτό που είχε πει ο κύριος Πλεύρης πριν από λίγες ημέρες, ότι στα παράλια της Λιβύης από την ανατολική πλευρά, γι' αυτό λέω ότι η παρουσία του ιού Χαφτάρ έχει τεράστια σημασία αυτή τη χρονική περίοδο εδώ στην Αθήνα, στα παράλια βρίσκονται σχεδόν 500.000 άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να περάσουν στην Ευρώπη και η κύρια πύλη εισόδου για αυτούς είναι η Ελλάδα. 500.000. Στα της Μέσης Ανατολής τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν δηλώνουν ότι κατέληξαν σε μια συμφωνία που θα τερματίσει αν όχι τον πόλεμο, τουλάχιστον από τη μια τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς. Έχουν παρουσιαστεί ως τώρα αντικρουόμενες εκδοχές για το τι θα ακολουθήσει σε αυτό που έχει προαναγγελθεί, δηλαδή την υπογραφή αυτής της συμφωνίας στη Γενέβη στο τέλος της εβδομάδας. Ζητούμενο μέσα σε όλα αυτά βεβαίως είναι και η στάση του Ισραήλ. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι οι δυνάμεις του δεν θα αποσυρθούν από το Νότιο Λίβανο. Χτύπησαν πάλι οι Ισραηλινές δυνάμεις προάστια της Βηρητού, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ακόμη δεν βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον έτσι πολύ ασφαλές για το τι πρόκειται να συμβεί τις επόμενες μέρες. Παρ' όλα αυτά, σε κάθε περίπτωση έχει ανοίξει ένα παράθυρο αν όχι τερματισμού του πολέμου, τέλος πάντων μιας διαπραγμάτευσης ουσιώδους και μιας κατάπαυσης του πυρός. Το λέω έτσι ως το να πιο ήπια, γιατί δεν ξέρουμε τι ξημερώνει, όχι η επόμενη μέρα, η επόμενη ώρα. Χρύσα Τσίχλη, η επικεφαλής του Διεθνούς Δελτίου του Sky. Καλώς ήρθες.
20: Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι πιο εύστοχος τίτλος που διάβασα από εχθές το βράδυ ήταν αυτός του BBC που έλεγε ότι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν για μια συνέχεια της κατάπαυσης του πυρός και για να υπογράψουν την Παρασκευή για μια συμφωνία, για ένα μνημόνιο κατανόησης, αλλά υπάρχει πολύς χρόνος για να τυναχθούν όλες στον αέρα. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε από το Πακιστάν που ανακοινώθηκε πρώτα απ' όλα έτσι τον πανηγυρικό τόνο ότι οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία. Έχει επιτευχθεί μετά από εντατικές συνομιλίες αυτή η συμφωνία, ένα μνημόνιο κατανόησης στην ουσία, ξαναλέω, το οποίο θα επιτρέψει στις δύο πλευρές να συμφωνήσουν μετά από 60 μέρες μια τελική συμφωνία. Και κάπου εκεί βρισκόμαστε. Και ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε, έδωσε συγχαρητήρια σε όλους και αξιοδότησε το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ. Περιμένουμε τώρα να δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας πόσα πλοία θα περάσουν από τα στενά και υπό ποιες συνθήκες. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν έδωσε το σύνθημα. Οι επίσημες υπογραφές για το μνημόνιο κατανόησης θα πέσουν την Παρασκευή στη Γενέβη. Εκεί θα βρεθεί, όπως όλα δείχνουν, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Αφήνουμε και ανοιχτό παράθυρο, μήπως πάει και ο Τραμπ.
15: Και ο ίδιος ο Τραμπ.
20: Ναι, βέβαια, από την άλλη πλευρά λέγεται ότι θα είναι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτζή, και ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Σχετικά χαμηλόβαθμια αντιπροσωπεία.
15: Είναι ανισοβαρές θα είναι, εκτός αν θέλει να κάνει κάποιο σόου ο Τραμπ. Ιδάλλως είναι πολύ ανισοβαρές. Τώρα,
20: ναι. Βέβαια δεν ξέρουμε σε αυτή τη φάση, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, ποιος εκπροσωπεί 100% το Ιράν. Είναι και βέβαια αυτό. Από εκεί πέρα είναι ένας δρόμος που έχει πολλά αγκάθια ακόμη για μέχρι να φτάσουμε στην τελική συμφωνία, γιατί και οι δύο πλευρές ξέρουμε ότι εξακολουθούν να λένε τα δικά τους όσον αφορά, ας πούμε, το πυρηνικό πρόγραμμα, τον εμπλουτισμό του ουρανίου, αν θερικά το εμπλουτισμένο ουράνιο θα το πάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα φύγει από τη χώρα, αν δεν θα φύγει από τη χώρα.
15: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Χρύσα, γιατί δεν με έχω καταφέρει να παρακολουθήσω και στη λεπτομέρειά του. Εσύ βεβαίως ασφαλώς έχεις εμβαθύνει. Ένα είναι τα στενά του Ορμούς. Το δεύτερο είναι το πυρηνικό πρόγραμμα. Το τρίτο είναι το βαλιστικό πρόγραμμα, κάτι που το είχε θέσει πολύ ψηλά στην ατζέντα του το Ισραήλ. Περιορισμό του βαλιστικού προγράμματος, των πυράβλων δηλαδή, που εκτοξεύει το Ιράν κατά του Ισραήλ. Και το ουράνιο που βρίσκεται εκεί. Ακούμε ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αλλά αν αυτό είναι το αποτέλεσμα πολεμικών επιχειρήσεων οι οποίες ξεκίνησαν όταν ήταν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς,
20: πάνε να πει
15: δηλαδή ότι έγινε όλο αυτό για να ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αλλά οι αιτίες οι πραγματικές, τουλάχιστον αυτές που ανακοινώθηκαν, πώς να το πω, ήταν τα πυρηνικά, η βαλιστική πύραυλη, το ουράνιο που έχει. Οπότε δεν παράγεται αποτέλεσμα σε αυτά.
20: Δεν έχουμε δει το κείμενο. Αυτό λένε όλα τα διεθνή μέσα.
15: Ο Τραμπ έχει κάνει δηλώσεις που αφήνει να εννοηθεί ότι σταματάω εγώ τα πυρηνικά τους και θα τους πάρω και το ουράνιο.
20: Από πλευρά των ΗΠΑ θεωρείται ότι το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό πρόγραμμα. Έχει τελειώσει. Οι Ιρανοί εξακολουθούν να λένε ότι όλα αυτά θα συζητηθούν μετά τις 60, κατά τη διάρκεια των 60 ημερών. Άρα δεν είναι εδώ στην πρώτη υπογραφή. Δεν ήταν μέρος της πρώτης υπογραφής. Από πλευράς Πακιστάν γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει συμφωνηθεί είναι άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα και στο Λίβανο. Βέβαια, και το Πακιστάν και την προηγούμενη φορά είχε βάλει μέσα την παράμετρο του Λιβάνου και οι Ισραηλοί έλεγαν τα δικά τους. Όσον αφορά όμως βαλιστικό και πυρηνικό πρόγραμμα, δεν έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό παραπάνω πράγματα, να σας πω όχι σε αυτό, γιατί δεν μας έχουν δώσει παραπάνω πράγματα.
15: Να δούμε μήπως φανεί κάτι σε αυτή τη συμφωνία. Που θα, τι δούμε, φαντάζομαι θα δοθεί στη δημοσιότητα η συμφωνία που θα υπογράψουν την Παρασκευή, έτσι δεν είναι?
20: Φαντάζομαι και εγώ πως θα δοθεί στη δημοσιότητα. Έχει νόημα αυτό που είπες προηγουμένως, τι λέει το Ισραήλ.
15: Τι λέει το Ισραήλ. Και ερχόμαστε εδώ σε έναν από τους τρεις παράγοντες, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν. Ο τρίτος πυλώνας σε αυτήν όλη την ιστορία είναι το Ισραήλ.
20: Οι Αμερικανοί και διαστόματος Τραμπ και διαστόματος Βάντς έχουν πει ότι το Ισραήλ θα κάνει αυτό που θα πούμε εμείς. Περιμένουμε να το δούμε αυτό αν θα συμβεί. Ο Νετανιάχου δεν έχει τοποθετηθεί. Ο Ισραήλ Κάτζ, όπως ανέφερες προηγουμένως, λέει ότι εμείς θα παραμείνουμε εντός του Λιβάνου. Επίσης, οι ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ ξεκαθαρίζουν πως το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία στην οποία δεν συμμετείχε. Από εκεί και πέρα γνωρίζουμε από το Λίβανο τις τελευταίες ώρες το στρατό του Λιβάνου προειδοποιεί τους κατοίκους να δείξουν λίγο έτσι προσοχή και να είναι επιφυλακτική στην άμεση επιστροφή στα σπίτια τους στο Νότο. Άρα και εκείνοι δεν γνωρίζουν ακριβώς πού βαδίζουν, γιατί ο Λίβανος δεν ήταν μέρος αυτών των διαπραγματεύσεων. Είναι η χώρα η οποία έχει εμπλακεί σε μια σύραξη με Χεζμπολάχ, Ισραήλ, χωρίς να στην ουσία να έχει οποιοδήποτε λόγο σε όλα αυτά. Και ένα ακόμη αγκάθι όσον αφορά στα στενά του Ορμούς, φαίνεται ότι η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις μια ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών. Έτσι αναφέρεται από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς η χρήση του όρου ναυτιλιακές υπηρεσίες. Και φαίνεται ότι έτσι η Ουάσινγκτον αποδέχεται ότι θα καταβάλουν τέλη τα πλοία που θα περνούν. Αναμένουμε να δούμε αν αυτό είναι αληθές, αν θα υπάρξει αντίδραση από τις ΗΠΑ.
15: Άρα μέχρι τώρα ξεκίνησε ο πόλεμος για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το πυρηνικό πρόγραμμα μας λες ότι παραμένει, λένε οι Ιρανοί, θα το δούμε αργότερα, πρώτον. Και δεύτερον, ξεκίνησε ο πόλεμος με ανοιχτά τα στενά του Ορμούς και κλείνει με τους Ιρανούς να λένε ότι θα εισπράττουμε και διόδια.
20: Τουλάχιστον αυτό φαίνεται τα τελευταία λεπτά.
15: Θα έχει ενδιαφέρον η συνέχεια.
20: Οι Αμερικανοί λένε θα περνάνε όλοι ελεύθερα, ανοίγουν, λένε στα πλοία ξεκινήστε να περάσετε.
15: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα. Θα σταθώ λιγάκι στον παράγοντα που έβαλε η Χρύσα, τι λέει το Ισραήλ. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον το σχόλιο που έκανε ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, ήταν στο Μέγκα.
0: Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι από τους τρεις. Ο μόνος που δεν ήθελε τη συμφωνία, θεωρεί ότι η συμφωνία είναι κακή, είναι το Ισραήλ. Και οι Ισραηλινές εφημερίδες, σήμερα κοίταζα μεταφράσεις των πρωτοσέλιδων στον Ισραηλινό τύπο, είναι όλες κακή συμφωνία. Ο Νετανιάχου έχει πρόβλημα.
15: Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στη δημοσιογράφο Άννα Σαριγιάννη, γιατί στην Κάλυμνο είχαμε ένα δυστύχημα με θύμα 56χρονο ήταν σε ένα γάμο και φαίνεται ότι ξεράγει μια δυναμίτιδα που είχε τέλος πάντων μαζί του. Να δούμε αν είναι έτσι. Θα μας βοηθήσει η Άννα Σαραγιάννη. Πολλές φορές το έχει κάνει, γνωστή δημοσιογράφος. Γεια σου, Άννα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους μας. Καλό μεσημέρι από τα Δεκάνησα.
15: Πώς ακριβώς έγινε
2: τραγική
15: το...
2: είδηση, ναι. Τραγική ναι. Είδηση. Πρόκειται λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, για έναν 56χρονο, ο οποίος ήταν καλεσμένος στο γάμο. Ήταν φιλικό πρόσωπο που, ή του πατέρα της νύφης, αυτό δεν το έχουμε διευκρινίσει ακόμα, ή του πατέρα του γαμπρού, μεγάλης ηλικίας. Υπάρχει λοιπόν το έθιμο στην Κάρυνο με τις δυναμίτες.
15: Αυτό ήθελα να σου πω, εσύ τα ξέρεις καλύτερα τώρα και τα έχεις ζήσει. Είναι κάτι που δυστυχώς, έτσι, δυστυχώς συμβαίνει. Πώς να το...
2: Είναι λοιπόν, πρόκειται λοιπόν για ένα έθιμο πασχαλινό, το οποίο στο βουνό της Καλύμνου, το Μεγάλο Σάββατο, με το πρώτο Ανάστα ο Χριστός, γίνεται αυτό που το έχετε πει όλοι. Είναι ένα έθιμο πολύ διαδεδομένο, πολύ επικίνδυνο μεν. Είναι κάτι, για να σας το παραλληλήσω με την Κρήτη, είναι κάτι σαν τις μπαλωτιές.
15: Ουσιαστικά.
2: Δηλαδή όταν θέλουν να φωνάξουν, να χαρούν και αυτά, δίνουν όλη την ένταση στους δυναμίτες. Λοιπόν, ο 56χρονος, ο οποίος είχε τον δυναμίτη στα χέρια του, λόγω του αέρα δεν κατάλαβε αν έχει ανάψει το φυτίλι ή όχι. Με αποτέλεσμα να μην προλάβει να πετάξει το δυναμίτη. Ο δυναμίτης έσκασε πάνω του, ακροτριάστηκε απευθείας, αλλοιώθηκε όλο το πρόσωπο και άνοιξε η κοιλιά του. Το ΕΚΑΒ ήρθε σε πολύ πολύ λίγα λεπτά, μεταφέρθηκε ζωντανός στο νοσοκομείο.
15: Αλλά ήταν τέτοια τα τραύματα, Άννα.
2: Αλλά κατέληξε στα τραύματά του λίγα λεπτά αργότερα.
15: Ναι. Τι να πει κανείς, από πού να το πιάσει, δηλαδή, εντάξει, τώρα να κάνουμε ηθικά διδάγματα τη στιγμή της απώλειας ενός ανθρώπου, αλλά εντάξει, δεν είναι πράγματα τα οποία... Ναι.
2: Ξέρετε κάτι, το μεγάλο πρόβλημα στην Κάλυμνο είναι ότι υπάρχει ένας άγραφος νόμος και κανείς δεν αγγίζει τους ανθρώπους τους οποίους ασχολούνται με το συγκεκριμένο έθιμο. Που, ναι, πολλές φορές λέμε τα έθιμα πρέπει να τα τηρούμε και να τα διαδίδουμε και στις νέες γενιές, αλλά όταν ένα τέτοιο έθιμο στερεί από παιδιά, τους γονείς τους, από μάνες τα παιδιά τους και ούτω καθεξής, νομίζω ότι πρέπει ξανά να μπει στο επίκεντρο και στο τραπέζι το ότι πώς τελικά αυτά τα έθιμα πρέπει και ο νόμος να ισχύει για όλους.
15: Καλά, δεν το συζητάμε και εσύ αρκετές φορές τα έχεις θίξει και από τον Έκφραση 97 στα Δωδεκάνησα. Αλλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
15: Εύχομαι. Η Άννα Σαραγιάννη, για αυτό το τραγικό περιστατικό, θύμα 56χρονος, έσχασε στα χέρια το δυναμίτης. Ακούσατε τι μας είπε η Άννα. Φύσαγε πάρα πολύ και δεν μπορούσε να διακρίνει. Το έπαιρνε ο αέρας, εάν είχε ανάψει το φυτίλι. Είχε ανάψει, αλλά λόγω του ανέμου δεν τον μπορούσε να το διακρίνει αυτός ο άνθρωπος και δυστυχώς.
21: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
22: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
23: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
24: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
23: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
21: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
23: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 10 78 014.
24: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
23: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το φτιάχνει η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
6: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
7: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
6: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
25: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
26: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
27: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
28: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
27: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
29: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
30: Phone Masters.
29: Δεν κρατάει μπαταρία.
30: Phone Masters.
29: Και αν θέλω καινούριο κινητό...
30: Phone Masters.
29: Τι ακριβώς κάνουν?
30: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
29: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
30: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
29: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
30: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
31: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
32: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
31: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
32: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
31: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
33: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
34: Scandinavian Sleeping and Living.
35: Nova 9:31. Η ώρα είναι 2:30.
36: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς, με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
35: Nova 931.
0: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
1: Sky 100,3.
2: Λιγότερο από τα μισά του δρόμου. Δηλαδή, έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα να διανύσουμε για να πούμε ότι επιστρέφουμε και δεν ξέρει και κανείς βέβαια αν θα επιστρέψουμε,
8: θα επιστρέψουμε
2: τα προηγούμενα επίπεδα. Υπάρχει βέβαια μια αίσθηση ότι από τη στιγμή που αποφεύθηκαν, γιατί πολλοί πίστευαν ότι θα κλείσουν τα στενά του Ορμούς, θα δούμε τα 150 και 160, που δεν τα είδαμε. Και θεωρούν πολλοί ότι τώρα που ανοίγουν, θα φύγουν, για παράδειγμα, άμεσα είναι έτοιμα 500 φορτωμένα πλοία με πετρέλαιο και με φυσικό αέριο, τα οποία αντίστοιχα πολύ γρήγορα εκατοντάδες πλοία περιμένουν να μπουν στο στενά του Ορμούς, να περάσουν το στενό του Ορμούς προκειμένου να γεμίσουν. Άρα θεωρούν όλοι ότι θα βρεθούν μια πλημμυρίδα γενικώς ποσοτήτων, σύν την αύξηση παραγωγής πολλών άλλων χωρών, οι οποίες επιστρατεύτηκαν προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση. Άρα θεωρούν ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες στην αγορά και πετρελαίου και πράγμα σου πω και υγροποιημένου φυσικού αερίου, δεδομένου ότι είδαμε στην πράξη να ενεργοποιείται, για παράδειγμα εδώ στην περίπτωση τη δική μας, στην ελληνική, τα Ιλιβή, τεράστιες ποσότητες. Η Ελλάδα σχεδόν το κομμάτι που έχασε από το Κατάρ το αντικατέστησε με εισαγωγές από τη Λιβύη και μάλιστα εξαιρετικής ποιότητας. Πραγματικά εξαιρετικής ποιότητας, που θέλει μικρότερα έξοδα διήλυσης πετρέλαιο. Mm. Και βέβαια ήρθε πολύ αμερικανικό. Ξεκίνησε να έρχεται αμερικανικό, το οποίο, να θυμίσουμε, το αμερικανικό φυσικό αέριο θα αρχίσει να έρχεται σε τεράστιες ποσότητες από το 2030 και μετά στην Ευρώπη, όταν ενεργοποιούνται όλα τα συμβόλαια που έχουν συναφθεί την περίοδο Τραμπ με πολλές χώρες της περιοχής μας.
8: Πρέπει να ξέρουμε κάτι στο ξεκίνημα της εβδομάδας, σε ρωτάω, γενικού περιεχομένου, γενικού ενδιαφέροντος είναι η ερώτηση, γιατί θέλω μετά να σε πάω σε κάτι πιο ειδικό, να σε πάω στο σκληρό ροκ θα σε πάω μετά.
2: Κοίτα, είναι μια εβδομάδα κεντρικών τραπεζών. Η Ευρώπη αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα την άνοδο. Τώρα περιμένουμε αύριο την Ιαπωνία, που είναι πάντα πρόβλημα όταν ανεβάζει την επιτοκία της η Ιαπωνία. Και Τετάρτη είναι η πρώτη συνεδρίαση με νέο κεντρικό τραπεζίτη στις ΗΠΑ. Άρα εκεί είναι κυρίως διεθνές το ενδιαφέρον. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί περιμένουμε να δούμε λίγο τους σχετισμούς δυνάμεων και πού θα πάει το κόστος του χρήματος.
8: Ξέρεις γιατί σου είπα θα σε πάω στο σκληρό ροκ? Γιατί σε λίγο και με τη βοήθεια της Δέσποινας Βλεπάκη θα δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και την αντιπαράθεση που όσο πλησιάζουμε σε εκλογές θα φουντώνει. Αλλά θέλω από σένα, θα ακούσουμε τον κύριο Σπυρόπουλο από το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τεμπονέρα τώρα πια στην Ελλάδα, τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Σδούκου. Είναι πολύ μικρά αποσπάσματα. Δεν θέλω να σε μπλέξω της πολιτικής, αυτά θα μας τα πει και η Δέσποινα. Απλά θέλω τη ματιά ενός ανθρώπου της οικονομικής ανάλυσης και του οικονομικού ρεπορτάζ, πώς ακούει αυτά τα πράγματα.
9: Για να μας κάνουν τόσο μεγάλη επίθεση για το προφανή που είναι να κοιτάξουμε τη νέα γενιά στην εξαγγελία που είπαμε για τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στους φοιτητές, στους ανθρώπους που δουλεύουν για πολύ λίγα ευρώ. Πρέπει να δούμε πόσα είναι τα εκατομμύρια των απευθείας αναθέσεων και πού πήγαν αυτά.
10: Αν αυξήσουμε για παράδειγμα τα μερίσματα, προοδευτικά θα σας πω εγώ, από το 5 στο 15, το ποσό το οποίο εξοικονομείται είναι 465 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
11: Είχαμε επενδύσεις στη χώρα που ήταν 30 δισεκατομμύρια. Και την τελευταία εξαετία έχουμε 41 δισεκατομμύρια.
8: 2-3 αποσπάσματα πήρα πιο πολύ για να μου πεις, θέλω το σχόλιο σου, πώς αρχίσουν να ακούγονται και στον κόσμο, ο ένας να λέει θα δώσω τόσα, η κυβέρνηση να λέει εγώ το έκανα επενδυτικό παράδεισο εδώ, ο τρίτος να λέει εγώ θα δώσω δωρεάν εισιτήρια και ρεύμα. Εάν οι αντοχές της οικονομίας με αυτά που ακούγονται και λέγονται στην προεκλογική περίοδο μπορούν να ανταποκριθούν.
2: Εντάξει, εκλογές έχουμε, λογικό είναι.
8: Εκλογές έχουμε.
2: Ναι, δεν έχουμε εκλογές. Το αργότερο σε 10 μήνες από τώρα. Αλλά και πάλι νομίζω ότι έχουμε πολλά νέα κόμματα και μεγάλο διαγωνισμό από την δεύτερη θέση και κάτω. Άρα λογικό είναι να επιχειρήσουν να δελεάσουν και να δημιουργήσουν ακροατήριο. Τώρα το τι νομίζω ότι ο Έλληνας περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πολίτη οποιασδήποτε ευρωπαϊκής χώρας δεν δικαιούται να πει ότι δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να καταλάβει τι από όλα αυτά είναι σημαντικό.
8: Κάτσε, άμα του λέει κάποιος όμως ότι θα σου δώσω 13η σύνταξη ή θα, θα σου εξασφαλίσω ένα ενεργειακό εισόδημα, πού να ξέρει ο άλλος αν έχει την αντοχή ο προϋπολογισμός να το κάνει. Μπορεί και να έχει, μπορεί και να μην έχει.
2: Σου θυμίζω απλώς την ίδια άγνοια, επειδή την άγνοια αυτή που λες μου είπαν έτσι τι να κάνω, τους πίστεψα, την έχουμε πληρώσει. Έχω την αίσθηση ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν σκέφτονται έτσι. Μπορούν και λογαριάζουν και καταλαβαίνουν. Και επαναλαμβάνω, δεν παίρνω θέση, γιατί ενδεχομένως κάποια πράγματα να μπορούν να γίνουν.
8: Μα και έτσι, εγώ...
2: και νομίζω και η κυβέρνηση γλυκοκοιτάζει κάποια από αυτού του είδους τα μέτρα.
8: Έτσι.
2: Άρα ενδεχομένως να μιλάμε για πράγματα τα οποία γίνονται. Αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι πώς θα δημιουργηθεί μεγαλύτερος πλούτος στη χώρα, ο οποίος θα επιτρέψει να δημιουργηθούν περισσότερες καλοπληρωμένες δουλειές και θα βοηθήσει ώστε να διαχυθεί αυτό το πράγμα σε όλοι, σε όσο γίνεται περισσότερους από τους Έλληνες εργαζόμενους. Το να συζητάμε τι θα δώσουμε χωρίς να είναι σαφές, για παράδειγμα, τι παραπάνω θα κάνουν, για παράδειγμα, συζητάνε για το δημόσιο. Έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό η αξιολόγηση ώστε ξαφνικά να θεωρείται δεδομένο και δίκαιο ότι θα πρέπει να πάρουν μια οριζόντια αύξηση? Όλοι την είναι το ίδιο, όλοι το ίδιο δουλεύουν στο δημόσιο. Γιατί, συγγνώμη, το καθεστώς το προηγούμενο ήταν πριν το 11. Είναι 15 χρόνια μετά. Τι συζητάμε, ότι πριν από 15 χρόνια και ακόμα παραμένει το ανεκπλήρωτο στόχος να επιστρέψουν τα δώρα? Έχουν ήδη αποκατασταθεί μισθοί σε ένα βαθμό μεγάλο. Για παράδειγμα, στους γιατρούς, και σωστά έχει γίνει. Στους ανθρώπους των σωμάτων ασφαλείας, στρατιωτικούς, και σωστά έχει γίνει. Θα ήθελα και θα έπρεπε να το ζητούν οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, να προχωρήσει περισσότερη αξιολόγηση και οι αξιότεροι των δημοσίων υπαλλήλων να παίρνουν παραπάνω μισθό και συνετακτικές αυξήσεις. Το να συζητάμε ότι οριζόντια όλοι θα πάρουν 13 και 18 ευρώ μισθό, συγγνώμη, αλλά είναι στεγνός λαϊκισμός. Εγώ προσωπικά χάρηκα. Ας σκεφτεί ο καθένας τι θέλει, για μένα δεν με ενδιαφέρει. Όταν ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη Πέμπτη απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο. Θεωρώ ότι όταν δίνεις χωρίς να είναι σαφές ακριβώς τι κερδίζεις, τι πλούτος δημιουργείται, θα έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία αν δοθεί ο 13ος και 18ος.
8: Πήρες φορά, πρέπει να σταματήσω, Νίκο. Βλέπω ότι τα είχες όλα αυτά ως σκέψεις στο μυαλό σου για να βγαίνουν έτσι με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να σε βασανίζουν όλα αυτά που ακούς τις τελευταίες ημέρες.
2: Ναι, γιατί βλέπω για μια ακόμη φορά να παίρνει η προεκλογική περίοδος. Εντάξει, είμαστε στην αρχή, που δεν μπορεί να αλλάξει. Πάντα ελπίζω στο καλύτερο. Αλλά θα ήθελα να ακούσω καλές, σοβαρές προτάσεις πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια οικονομία που θα δημιουργεί ένα προϊόν το οποίο θα στέκεται στη διεθνή αγορά.
8: Λαμβάνομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου,
8: ο Νίκος Φιλιππίδης με την οικονομική του ματιά, με την πολιτική της ματιά, η Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Έχουμε Ανδρουλάκη, ο οποίος ήταν στα
3: Γιώργια. Το Ήλιον σήμερα και θα συνεχίσουν τα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ σε όλη τη βδομάδα στην Αττική, προκειμένου να μιλήσουν για την ακρίβεια. Για αυτά δηλαδή που απασχολούν τους πολίτες. Και μέχρι του δώρατο στην ακρίβεια έκανε και τη δήλωσή του αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το Ήλιον. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Και στη συνέχεια περιέγραψε ένα μείγμα μέτρων που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ είπε θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον δικό φόρο κατανάλωση ενέργεια και καύσιμων και διάφορα μέτρα ακόμα. Βεβαίως, αυτό το μέτρο το οποίο έχει προτείνει την προηγούμενη Πέμπτη το ΠΑΣΟΚ στη Δραπετσόνα και το αναδείξαμε και εμείς εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Ήδη από την Πέμπτη, για τα δωρεάν εισιτήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για μέσα μαζικής μεταφοράς σε νέους έως 24 ετών. Αυτό το μέτρο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιμένουν από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι θα είναι μέχρι 35 εκατομμύρια ευρώ και το έχουν κοστολογήσει και είναι θέμα προτεραιότητας, όπως λένε, για το ΠΑΣΟΚ να δώσουν τα χρήματα αυτά εκεί, γιατί θέλουν να στηρίξουν τη νέα γενιά, αυτό έχει προκαλέσει και αντιδράσει από την κυβέρνηση και την επόμενη μέρα τον κύριο Τσίπρα να λέει το κάτι παραπάνω.
8: Εκεί ήθελα να σε φέρω. Ο κύριος Πέτρος Παπάς ήταν στον Sky. Υπάρχει τέτοιο θέμα, το βλέπω να γράφεται σε παραπολιτικές στήλες, αλλά όντως συζητείται ότι ο Τσίπρας, το ΠΑΣΟΚ έχει ανθρώπους που, για να του δίνουν πληροφορίες και να προλαβαίνει τις εξαγγελίες. Περίμενε. Κύριος Πέτρος Παπάς.
4: Το ότι προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να αντιγράψει και με έναν τρόπο ο οποίος τελικά ούτε ρεαλιστικός είναι και είναι πολιτικά αντικό αυτό που κάνει το κόμμα της Ελλάς. Δεν έχει ένα πρόγραμμα.
8: Λέει, μας αντιγράφει. Εγώ οφείλω να βάζω και ερωτήματα τα οποία τα βλέπω να παίρνουν άλλη διάσταση στα κοινωνικά δίκτυα και βλέπω ότι φουντώνουν τα σχόλια και αντιπαραθέσεις που λένε να έχει με κάποιο τρόπο ξέρει ο Ανδρουλάκης το πρόγραμμα Τσίπρα και είναι ένα βήμα μπροστά.
3: Δεν μπορώ να σε απαντήσω τώρα, αν ξέρω αν δουλάξει με κάποιο τρόπο το πρόγραμμα του Τσίπρα. Μπορώ να σου πω όμως γιατί προκύπτει αυτό το ερώτημα. Γιατί δυο στα δυο ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει μια πρόταση και την επόμενη μέρα την κάνει και ο κ. Τσίπρα. Το ένα είναι τα εισιτήρια και το άλλο είναι η τετραήμερη εργασία. Θυμάσαι την πρώτη Πασόκ που έγινε χαμός με τους νέους και στα social media και τι ωραία, τι καλά λέγανε όλοι. Η κυβέρνηση από την άλλη μεριά έλεγε δεν βγαίνει το μέτρο. Την επόμενη μέρα το ανακοίνωσε. Αν δεν κάνω λάθος την επόμενη μέρα. Πάντως το είχε πει πρώτα ο Νίκος Ανδρουλάκης και μετά ακολούθησε και ο Αλέξης Τσίπρας να έχει στο πρόγραμμά του τετραήμερη εργασία, να δουλεύουμε λιγότερο. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι για συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Μπορούν να το στηρίξουν αυτό, έτσι.
8: Ναι.
3: Δεν είναι όπως λέει τα μανάβικα που έλεγε η κυβέρνηση ότι δεν βγαίνει και ότι θα κλείσουν τα μανάβικα της γειτονιάς.
8: Δεν έχει κατασκόπους το ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα.
3: Νομίζω δεν θα μου το έλεγαν αυτό. Δεν θα μου το αποκάλυπταν. Θα ψάξω όμως, ξέρεις πολύ καλά, τώρα μου έχεις βάλει την ιδέα.
8: Για να πούμε και για την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, για τον κύριο Τσίπρα, θα είναι.
3: Νίκαια σήμερα, θα μιλήσει με κόσμο, διαφορετική πλατφόρμα. Θα κάτσει να τους ακούσει εξ όσων ξέρουμε πρώτα και στη συνέχεια θα τοποθετηθεί. Θα είναι ενδιαφέρουσα και βεβαίως είναι ενδιαφέρουσα και αυτός ο διαγωνισμός ανάμεσα στην κεντροαριστερά ΠΑΣΟΚ και Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ξεκίνησε την Πέμπτη στη Δραπετσόνα. Θα πάει τώρα το Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα πάει τώρα Νίκαια. Ο κ. Τσίπρας στη Νίκαια σήμερα. Ναι, είναι περιοχή που τα κόμματα και αυτό που εκπροσωπούσε ο κ. Τσίπρας, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, και το ΠΑΣΟΚ είχαν χαμηλά ποσοστά, έτσι να θυμίσουμε. Ναι. Είναι πολύ φερνινή Φιατική, αλλά είναι Πληγή και ο Πειραιάς. Οπότε νομίζω ότι κάνουν την αρχή από λαϊκές γειτονιές ακριβώς για να περάσουν και δύο το μήνυμά τους.
8: Πολύ σωστή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Δέσποινα Βλεπάκη. Ακούμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Θέλω να σου πω κάτι
8: τελευταίο.
3: Λοιπόν, η Αλφα Αθήνας επίσης απασχολεί και σήμερα στην μαθαίνω ότι στη Χαϊλάου Τρικούπη θα έχει μια σύσκεψη ιδιαίτερα για την Αλφα Αθήνας. Έχουν μοιράσει ρόλους στην Αττική. 8 πρόσωπα έχουν αναλάβει ο καθένας στην περιοχή του. Σήμερα γίνεται σύσκεψη για την Αλφα Αθήνας όμως.
8: Θα είναι ένα πεδίο όμως που θα έχει τη βοήθεια ο κ. Ανδρουλάκης και του κ. Δούκα.
3: Ξέρω ότι έχει προσκληθεί ο Δημαρχός. Άμα θα πάει, θα το μάθω και θα σου το πω αύριο.
8: Περιμένουμε με παρασκήνιο βασικά. Αυτό που γνωρίζεις πάρα πολύ καλά να κάνεις, να μην τα λέω στον αέρα. Ο κ. Ανδρουλάκης αλλά και ο κ. Μαρινάκης που του απάντησε λίγο νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
5: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας.
6: Ως προς την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, υπάρχει πολίτης, πολιτικός που να μην θέλει να μειώνονται τα βάρη για τους πολίτες. Αλλά υπάρχει η υπολογισμένη, κοστολογημένη πολιτική που αποδίδει και υπάρχουν και τα πρωτεχνήματα. Για να γίνει ευχάριστος ο κ. Ανδρουλάκης, έρχεται και λέει: τι κάνεις εσύ, μειώνεις το φόρο, τον καταργείς, τον πας 0 και 9% για τους μέχρι 30. Εγώ θα πω δωρεάν τα εισιτήρια.
8: Ακούσαμε λοιπόν ένα Ανδρουλάκι από το Ήλιον, Μαρινάκι από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
13: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικής στη χρεοκοπία. Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και

0: μέσα στο σπίτι, plus νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Η Ζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας η Ζωμάτ που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Στη μία είδηση αφορά όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο, αλλά βγήκε πριν από λίγο από την αστυνομία, από τη Διεύθυνση Τροχέας Αττικής. Έχουν συλλάβει στον Πειραιά έναν παρκαδόρο και έναν υπεύθυνο καταστήματος για τη γνωστή ιστορία. Στο κατάστημα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε βάλει κόνους, μοτοσυκλέτες κτλ. Για να κλείνει χώρο, του έδινε στα κλειδιά, πλήρωνες χωρίς βεβαίως απόδειξη, και εκείνος σε δημόσιο χώρο το είχε μετατρέψει σε πάρκινγκ και συνελήφθη και ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, 47 και 62 χρονών αυτοί οι δύο, παρκαδόρος και υπεύθυνος του καταστήματος. Δεν αναφέρεται πουθενά τίποτα για τον καταστηματάρχη. Αυτοφοράκηδες και συνεχίζουμε κανονικά όπως λειτουργούσαμε και πριν. Έλληνα Γαλάρη, γιατί σήμερα έχουμε την απολογία των κατηγορουμένων. Θα την ακούσατε την υπόθεση. Εμπλέκονται και ένας πρώην ποδοσφαιριστής και ένας αστυνομικός σε ένα κύκλωμα με ναρκωτικά. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και είναι σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία. Οι 6 κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί σε ανακριτή διαφθορά για να απολογηθούν, καθώς στη υφερόμενη εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται ένας αστυνομικός. Ουσιαστικά από εκείνον, Σπύρο, άρχισε και η έρευνα των αστυνομικών αργών, όταν τον Οκτώβριο του 2025 έφτασε στα χέρια τους μια καταγγελία ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός εμπορεύεται μεγάλες ποσότητες κοκαίνης στα νυχτερινά μαγαζιά όπου εργαζόμασταν παρανόμως, και εκτός των άλλων και παρήχε και προστασία ελέγχους χρησιμοποιώντας την υπηρεσιακή του ταυτότητα. Αρχηγός φέρεται να είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής, δεξί χέρι του η σύντροφός του, η οποία σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο όχι μόνο είχε γνώση των ναρκωτικών, αλλά συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία της παραλαβής, αποθήκευσης και προετοιμασίας των ουσιών με σκοπό την πώλησή τους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Είναι σε εξέλιξη ένα κριτική διαδικασία. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι απολογίες και των 6 κατηγορουμένων, έτσι ώστε ανακριτής και εισαγγελέας να αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση.
0: Για τα περαιτέρω, την ποινική τους μεταχείριση.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ, Έλενα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Έλενα Γαλάρη, δικαστική μας συντάκτρια. Διεθνής εξέλιξη αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πέφτει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας πλαίσιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Την Παρασκευή ανοίγουν τα στενά του

0: Όμως δηλώνει ο πρόεδρος Τραμπ. Ο Ισραηλινός υπουργός άμυνας διαμηνύει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο. Το Ευρωκοινοβούλιο προτείνει να τεθεί στον κατάλογο κυρώσεων ο Τούρκος υπουργός δικαιοσύνης Ακίν Γιούρλεκ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Διεθνή ανακούφιση προκαλεί ανακοίνωση συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζητά με ανάρτησή της να ανοίξουν άμεσα τα στενά του ορμούς. Σε μια πρώτη αντίδραση, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς χαιρετίζει την ειρηνευτική συμφωνία πλαίσιο, λέγοντας ότι πρέπει τώρα να εφαρμοστεί με αποφασιστικότητα. Για καλή είδηση, κάνει λόγο ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Η υπογραφή της συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Παρών θα είναι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance, ενώ ανοιχτό παραμένει ποιος θα εκπροσωπήσει στην τελετή την Ταχεράνη. Ειδικοί πάντως προειδοποιούν για υπερβολική αισιοδοξία, μιλώντας για ένα πρώτο βήμα σε μια διπλωματική διαδικασία και σημαντικά εμπόδια που πρέπει να υπερπηδηθούν. Θετικά αντιδρούν οι χρηματαγορές και η τιμή του μαύρου χρυσού. Ήδη οι τιμές καυσίμων στη Γερμανία υποχώρησαν τουλάχιστον 10 λεπτά ανά λίτρο. Ο πρόεδρος της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας, Γιώαχιμ Νάγκελ, ωστόσο, προειδοποίησε ότι θα χρειαστούν μήνες για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά πετρελαίου.
1: Επιστροφή στο Φάλιρο από τη Βόνη και Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς τον.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Από Μουντιάλ.
2: Εννοείται Μουντιάλ, γιατί. Περιμέναμε να δούμε πού θα σταματήσουν οι Γερμανοί που δεν έδειξαν έλεος κατά την προσφυλή τους συνήθεια. 7-1 το Κουρασάο και έγραψαν ιστορία οι Γερμανοί, γιατί πλέον μετρούν 239 γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου.
1: Πάμα το ραδιοφωνικό σου δίδυμο, ο ραδιοφωνικός εταίρος μάλλον, ο Μίνα Τσαμόπουλος, ναι. Με το Κουρασάο, δεν είναι?
2: Όχι, εγώ είμαι με το Κουρασάο.
1: Είμαστε
2: με τη Βραζιλία και την ξεπέρασε για ένα γκολ η Γερμανία. Με τα 7 που σημείωσε, έχει 239 στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου η Γερμανία και 238 η Βραζιλία. Είχαμε πολύ ωραίο παιχνίδι το Ολλανδία-Ιαπωνία, 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Η Ολλανδία προηγήθηκε 2 φορές, η Ιαπωνία βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει. Και κατά την προσφυλή του συνήθεια, οι Ιάπωνες φιλάθλοι καθάρισαν το κομμάτι της εκθέδρας στο οποίο κάθονταν.
1: Τι πολιτισμικό σοκ παθαίνεις βλέποντάς τους, δηλαδή.
2: Και μια βόλτα στην Ιαπωνία σου δίνει ξεκάθαρα την εικόνα που θα δεις. Ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ 1-0 και την Ισία, Σουηδία την Ισία 5-1. Σήμερα έχουμε...
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Νέο προπονητή του Άρη, χθες μαζεύτηκαν περισσότερο από 5.000 φίλοι των κυβερνών μαύρων για να βρεθούν να υποθέσουν τον νέο προπονητή. Και στη Φόρμουλα 1 ο Λιούις Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Δεύτερος ο Ράσελ, τρίτος ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής στη βαθμολογία των οδηγών, ο Κίμι Αντωνέλη.
1: Χάρη και η Καρντάσιαν. Να λέμε λιγάκι και τα ντεσού για Χάμιλτον.
2: Δεν το σκέφτηκα, γιατί εγώ πήγα καθαρά αγωνιστικά. Είναι και ο αγαπημένος μου πιλότος.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
5: Κόκκιπε, κομπάνιο,
4: Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Superbet.
8: Έρχονται στο Nova 931.
9: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
10: Αναβύση. Αιγαίο.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 931.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
2: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκη.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
9: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
10: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
11: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
10: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
11: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
12: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
13: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
14: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
15: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
16: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
15: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
16: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
17: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
18: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
17: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
18: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
17: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64 414.
19: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
20: 25410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410 20006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
21: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: Ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931.

Άγιο, να ξέρεις πόσο καιρό μου πήρε την πλάτη να γυρίσω και να σου πω.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31. Εξαιρετικές προσφορές στη Γιουσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιουσκ.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρυκοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρυκοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
10: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
11: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
10: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
12: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
13: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
12: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
13: Μα έχουν υδραυλικό.
12: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
13: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
13: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
13: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
13: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
14: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
15: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All.
16: Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
17: Nova 931.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4. Nova 931. Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
9: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
8: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
9: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
8: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
9: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
0: Nova 931.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα
3: με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
8: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα», σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
9: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
11: www.novaradio.gr.
12: Νιώσου τα μάτια.

0: γράφω. Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931.
1: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
0: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
0: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
12: Νόβα 931. Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
13: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
12: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
13: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
14: Είναι ατέριαστη και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Μια στις UNESCO. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος επισκέφθηκε τον χώρο, δήλωσε πως η Ρωσία εσκεμμένα στόχευσε με 2 ντρόουν στο τμήμα της πόλης όπου βρίσκεται το μοναστήρι. Η επίθεση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις. Οι ζημιές στην ιστορική μονή αποτελούν έγκλημα πολέμου, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας. Για αδικαιολόγητη επίθεση έκανε λόγο ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε από την πλευρά του ο ΜΑ ψεύδει τις κατηγορίες ότι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το μοναστήρι. Ο ρωσικός στρατός υποστήριξε ότι ο ναός χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Αντιαεροπορικής Άμυνας. 2 πυρκαγιές ξέσπασαν τις τελευταίες ώρες σε δασικές εκτάσεις. Η πρώτη στην περιοχή Ζησιμέικα στην Αχαΐα και η δεύτερη σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κλίμα στη Σκόπελο. Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
17: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
18: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε θα σημειωθούν λίγες βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Eurostick για κάθε χρήση, Eurostick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, Δευτέρα 15 Ιουνίου, Σωτήριο Νέτος 2026.

0: όσοι ψάχνετε αν άνοιξε η πλατφόρμα σήμερα του ανακαίνιση.gov.gr, μην ψάχνετε, δεν άνοιξε. Ήρθε ενημέρωση πριν από λίγο από το Υπουργείο. Θα υπάρχει δελτίο τύπου για το άνοιγμα της πλατφόρμας. Μην ανησυχείτε, θα ανακοινήσετε, θέτε δε θέτε. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ μαζί μας. How are you, George? Αυτό, αυτό. Στο 210-48-00-170-174 θα συναντήσετε τη χαμογελαστή πάντα Ρούλα Βρετάκου. Θα το χρησιμοποιήσετε. Για ποιο λόγο, Γιαννάκο μου?
1: Γιατί σήμερα είναι η δεύτερη κλήρωση για τα εισιτήρια της Μινώα. Ναι, Ηράκλειο ή Μήλος. Ναι, 15 στα μέσα του μήνα. Κάναμε την πρώτη και θα κάνουμε και την δεύτερη. Οικογενειακές διακοπές με τη Μινώα Lines από Πειραιά προς Ηράκλειο Κρήτης ή Μήλο και αντίστροφα όλη η οικογένεια. Δύο ενήλικες και δύο παιδιά 12 ετών ταξιδεύουν από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 σε άνετη τετράκλινγκ καμπίνα με γιοταχή και επιστροφή. Κάθε ταξίδι με τη Μινώα Lines μια εμπειρία στα καθημερινά δρομολόγια των υπερσύγχρονων Κλωνσός Παλάς και Φεστός Παλάς, όπου λαμβάνεται ευρύχωρα σαλόνια, άνετες καμπίνες, VIP καθίσματα, αυθεντικές πιστοποιημένες κριτικές και μεσογειακές γεύσεις, street food επιλογές και αγορές στα καταστήματα των πλοίων με δελεαστικές τιμές. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο minoan.gr. Όταν σκέφτεστε ταξίδι, βέβαια, σκέφτεστε Minoan Lines. Και σήμερα λοιπόν θα κληρώσουμε προς το τέλος της εκπομπής δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών, εισιτήρια μεταπιστροφής με γεωταχή στο Ηράκλειο ή την Μήλο.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. 210-48-00-170-174. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, τον καθηγητή οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το ΕΚΠΑ, και για τη συμφωνία. Αλλά θα τον ρωτήσουμε και για τις πανελλαδικές. Θα σας πούμε για ποιον λόγο. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, η κυρία Σοφία Καλαβρού και η κυρία Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την απόψη σου». Τζούνο Κούτρας στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6 για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα σας. Γιατί μέχρι τώρα με αυτούς που ακούσατε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει καλά η μέρα. Από εδώ και πέρα ξεκινάει καλά.
1: Από εδώ και πέρα τα καλά. Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Βραχνέ, παρακαλώ να ακούσουμε την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Επειδή την προηγούμενη εβδομάδα είπε ο Τσίπρας και τα λοιπά, δεν θα πληρώνει τη εισιτήρια, δεν θα είναι το ρεύμα 30%.
1: Όλοι θα πληρώνουν τη εισιτήρια.
0: Θα σας βρω και στέγη. Θα καταργηθούν και οι πανελλαδικές. Σήμερα ήταν τελευταία μέρα των πανελλαδικών με το κλείσιμο της διαδικασίας για τα παιδιά από τα επαγγελματικά λύκεια. Αύριο ξεκινούν τα ειδικά μαθήματα και σιγά σιγά ολοκληρώνεται το άγχος και η τρέλα και των παιδιών και των γονιών. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η κυρία Σοφία Ζαχαράκη για την κατάργηση των πανελλαδικών.
2: Έχουμε ξεκινήσει έναν εθνικό διάλογο από το Φεβρουάριο. Πιστεύω ότι πράγματι πρέπει, όταν βρούμε ένα εξίσου αξιόπιστο σύστημα και μηχανισμό, να πάμε σε εναλλακτικό τρόπο εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Αλλά αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή, και πρέπει να σας πω, από το Φεβρουάριο, 100 και πάνω άτομα δουλεύουν σε ειδικές ομάδες εργασίας για να μας προτείνουν το εθνικό απολυτήριο να σημαίνει κάτι το λύκειο. Περιμένω τέλη Νοεμβρίου την πρόταση από την Επιτροπή Διαλόγου για το τι μπορούμε να πούμε για τις εξετάσεις. Αυτό τουλάχιστον το οποίο επεξεργάζονται και δεν έχουν καταλήξει. Είναι να μετράει και ο βαθμός κάθε τάξης, ίσως όχι της πρώτης ηλικίου, γιατί τα παιδιά ακόμα είναι ανώριμα. Όμως πραγματικά αυτό το οποίο βλέπω ως σενάρια που αυτή τη στιγμή έτσι εκπονούνται έχουν να κάνουν και με το να συνυπολογίζεις το βαθμό σου και της Δευτέρας και της Τρίτης, και σίγουρα έχει να προσταθεί άλλη μια εξέταση.
0: Λοιπόν, αυτά είπε η Υπουργός Παιδείας. Με αυτό θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Πετράκη. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλό απόγευμα.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Καλό απόγευμα και σε εσάς, παιδιά.
0: Εσείς, επειδή
3: είναι εντυπωσιακό αυτό που ακούσαμε.
0: Εντυπωσιακό, λέτε.
3: Θα σας πω γιατί. Ναι. Διότι το 1997-2000, τότε ήμουν με τον κύριο Αρσένη, ήταν ακριβώς αυτό το σύστημα των εξετάσεων το οποίο είχε προταθεί. Δηλαδή να μετράνε και οι βαθμοί μέσα στο λύκειο. Διότι κινδυνεύεις να απομονώσεις τη διαδικασία του λυκείου, άρα και της καθημερινής δουλειάς των ανθρώπων μέσα στο λύκειο, από την είσοδο στο πανεπιστήμιο. Συνεπώς πραγματικά χρειάζεται μια μεταβολή προς Θεού, μακριά από την έννοια της κατάργησης, διότι κάποια επιλογή πρέπει να γίνεται, με κάποιο τρόπο πρέπει να μπαίνουν οι καλύτεροι στις καλύτερες σχολές. Οι καλύτεροι, και δεν εννοώ καλύτεροι, αυτοί οι οποίοι πραγματικά μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνέχεια. Ξέρετε, υπάρχει μεγάλο θέμα.
0: Και πιο διαβαστεροί τώρα, κύριε καθηγητά, τι να κάνουμε τώρα.
3: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, εμείς το βλέπουμε, το και σε τμήματα όπως που δεν έχουν τόσες πολλές παραδείγματα χάρη μαθηματικές απαιτήσεις όπως τα οικονομικά. Παρ' όλα αυτά, ένα μεγάλο μέρος, επειδή μπαίνουν και από άλλες κατευθύνσεις κτλ., δεν μπορούν να το βγάλουν σε πέρα στο όλο πράγμα. Yeah. Και δεν είναι δυνατόν να ξαναρχίσει από την αρχή να μαθαίνει μαθηματικά κτλ. Νομίζω λοιπόν. Καλά μπαίνει η συζήτηση, να γίνει συζήτηση.
1: Από την άλλη, κύριε Πετράκη, να καταργηθούν οι εξετάσεις πανελλήνιες για να πάμε σε μία άλλη εξέταση.
3: Πολύ σωστά θέτετε το θέμα. Όχι επιμέρους εξετάσεις, δηλαδή εξετάσεις που έτσι κι αλλιώς δίνουν τα παιδιά, απλώς με ένα σύστημα. Δεν ξέρω τι σκέφτονται στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά τουλάχιστον τι ήταν αυτό το οποίο είχε διατυπωθεί και είχε τελικά δεν εφαρμόστηκε σε, νομίζω, για 1-2 χρόνια. Δηλαδή ουσιαστικά να μπορείς να συμμετέχεις στην καθημερινότητα του σχολείου, να δίνεις εξετάσεις που δίνεις έτσι κι αλλιώς, ναι. Και ο βαθμός αυτός σε ένα βαθμό να επηρεάζει τον τρόπο εισόδου στο πανεπιστήμιο. Τώρα πώς και τα λοιπά πρέπει κανείς να το δει πολύ προσεκτικά. Και δεν είμαστε και οι πιο αρμόδιοι.
1: Μην δούμε πολλά εικοσάρια εκεί στη Δευτέρα Τρίτη Λυκείου.
3: Αυτό θα το έχετε. Αυτό το δεδομένο, αυτό το έχετε.
1: Α, το έχουμε.
3: Και σήμερα. Σαν πρόβλημα το έχετε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα σχολεία έτσι προς Θεού. Αλλά βλέπετε. Να σας πω κάτι, και στο πανεπιστήμιο θα δείτε κάποια τμήματα να παίρνουν οι απόφοιτοι τους μεγάλους βαθμούς συστηματικά και άλλα τμήματα να μην μπορείς να πάρεις το εξαράκι με τίποτα. Αυτά είναι θέματα που υπάρχουν και κανείς πραγματικά πρέπει να τα λάβει υπόψη του. Δύσκολη δουλειά.
0: Είναι δύσκολη. Πάντως εσάς σας βρίσκει σύμφωνο.
3: Η αναδιοργάνωση, ναι, του συστήματος των εισαγωγικών εξετάσεων προφανώς. Μα να σας πω, υπάρχουν πλέον και άλλες απαιτήσεις. Ναι. Ζητάμε και από τα παιδιά. Ακούστε να σας πω τη βασική αλλαγή που έχει γίνει. Η έννοια της γνώσης και της πληροφορίας, ναι, όπως που κυριαρχούσε στις προηγούμενες δεκαετίες, έχει πλέον υποκατασταθεί. Χτυπάς το κουμπί και βρίσκεις ό,τι θέλει. Τι μας λείπει πια από τους ανθρώπους του μέλλοντος? Η κριτική σκέψη και η συνθετική σκέψη. Αυτά προφανώς πρέπει να τα ελέγξουμε αν τα έχουν οι υποψήφοι φοιτητές με πολύ πιο διαφορετικούς τρόπους από ό,τι το κάναμε στο παρελθόν. Άρα πραγματικά χρειάζεται μια αναδιοργάνωση στο σύστημα. Καταλάβατε, διότι μπαίνεις στο ίντερνετ, μαθαίνεις τα πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Για να μην πω για την AI.
0: Και την αντιγραφή και όλο αυτό. Έχει πάει το σκονάκι σε άλλο επίπεδο τώρα.
3: Όχι, ναι. Πρέπει να εμείς κάνουμε και διαβίω εκπαίδευση, έχουμε καταργήσει τις εργασίες στο σπίτι. Δεν έχει κανένα νόημα. Τους κάνει, διότι όλα τα βγαίνουν από εκεί. Τους κάνει εξετάσεις με πολλαπλές ερωτήσεις σε 30 δευτερόλεπτα, δεν προλαβαίνει να ανοίξει, άρα εκεί τον ελέγχεις για να πας παραπέρα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι θέματα που πρέπει κανείς να τα δει πιο προσεκτικά και νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να τα δούμε όλα αυτά. Και πολύ σωστά η Ζαχαράη τα εξετάζει.
1: Από την άλλη, κύριε καθηγητά, θα έλεγε κάποιος ότι αν υποθέσουμε ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι εις εκ των αδιάβλητων θεσμών,
3: ναι,
1: στη χώρα, γιατί να πρέπει να τον αλλάξουμε?
3: Μα θα τα εγκατασταθεί ο αδιάβλητος θεσμός από ένα άλλο αδιάβλητο θεσμό και να είστε σίγουροι ότι αυτό θα συμβεί. Και δεν είναι, εγώ έβλεπα και εξετάσεις στο ΕΚΔΑ και δηλαδή πραγματικά μπορείς, η σοβαρότητα των πρωταγωνιστών σε αυτές τις εξετάσεις εξασφαλίζει το αδιάβλητο των εκλογών.
0: Και κλείνω απλώς με την παρατήρηση ότι μακάρι το νέο σύστημα να ελαφρύνει και λίγο τους γονείς, οι οποίοι πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα στα.
3: Μα τότε είχε καεί Αθήνα και υπήρχε μια σοβαρή συζήτηση ότι τελικά αυτοί οι οποίοι θα ήταν χαμένοι από το σύστημα θα ήταν ο συγκεκριμένος τύπος φροντιστηρίων που τότε λειτουργούσε και τα λοιπά. Το καταλαβαίνουμε.
0: Μάλιστα, κάθε αλλαγή έχει τα προβλήματά της.
3: Βεβαίως.
0: Τα πρώτα που ξέρουμε για τη συμφωνία, γιατί δεν τα ξέρουμε και όλα, δηλαδή περνούν οι ώρες και βγαίνουν διάφορα. Ας πούμε, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, κύριε καθηγητά, βλέπω ότι το πετρέλαιο έχει 82,73, είναι με πτώση 5,28,
3: ναι, καλό είναι,
0: στις διεθνείς αγορές.
3: Το 82 είναι καλό. Δεν ξέρω αν θα το δούμε παρακάτω και πόσο παρακάτω θα το δούμε. Γιατί? Διότι πρώτον υπάρχουν, εάν υποθέσουμε ότι ανοίγουν πλήρως, έτσι, που δεν, μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί. Πρώτον, διότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές σε συστήματα παραγωγής. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, θα αρχίσουν οι μεγάλες χώρες να αναδιοργανώνουν τα αποθέματά τους, τα οποία στην πραγματικότητα η τιμή του πετρελαίου ανέβηκε παραπάνω, διότι είχαν τα στρατηγικά αποθέματα τα οποία διέθεταν. Άρα αυτά πρέπει να αντικατασταθούν. Άρα η ζήτηση θα συνεχιστεί. Απλώς, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι πτωτική πορεία. Πιστεύουμε μέσα στο 26 να αποκατασταθεί, σε αρχές του 27 να αποκατασταθεί η κανονικότητα, διότι αυτή είναι η προοπτική. Ο πληθωρισμός ίσως είδαμε τα υψηλότερά του, το 5,2 που είδατε.
1: Και το 5,4, ναι.
3: Το 5,4 του προηγούμενου μήνα, το 5,2 τώρα ήδη έδειξε μια κάμψη. Βέβαια, στην Ελλάδα, προσέξτε, δεν ήταν μόνο τα τρόφιμα και η ενέργεια κυρίως, ήταν και τα ενίκια. Αυτό είναι άλλου τύπου πρόβλημα, έτσι, άλλου πρόβλημα. Παρόλα αυτά, σε ένα δελτίο το οποίο έβγαλε η Τράπεζα Ελλάδος σήμερα, μιλάει για 3,6 μέσο όρο έτους. Προσέξτε, μέσο όρο έτους, μην μπερδευτούμε, διότι το 5 είναι ο μήνας αυτός με τον προηγούμενο μήνα. Αυτά που ακούτε. Αλλά μέσο όρο είναι 3,6 νομίζω, έναντι 3 της Ευρωζώνης. Είναι μια καλή εξέλιξη, αν λάβετε υπόψη σας ότι το πρώτο τρίμηνο του 26 στην Ελλάδα το κόστος αμοιβής, το κόστος αμοιβών ανέβηκε 6,5%. ΠΑΠ, άρα δηλαδή είμαστε μπροστά σε μια βελτίωση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης. Μιλάμε για το πρώτο τρίμηνο τώρα, δεν ξέρω.
1: Ναι, γιατί σε κάθε περίπτωση είμαστε πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι δεν είναι.
3: Μιλάτε για το πληθωρισμό.
1: Ναι,
3: βέβαια, 3,6 σας δω έναντι 3. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους συμβαίνει. Εγώ θα ήμουν ικανοποιημένος αν το έβλεπα αυτό. Αν έμενε εκεί. Ελπίζουμε και να μας συμβεί και τίποτα άλλο από εδώ και πέρα.
0: Τα διόδια που λέει ότι θα πληρώνουν εκεί στους Ιρανούς.
3: Κοιτάξτε, έκανα ένα υπολογισμό από μια τιμή που είχαν πει. Που είχαν πει στην αρχή, είχαν μιλήσει, είχαν ποσοτικοποιήσει την απέτησή τους, θυμάμαι πριν 2 μήνες, και είχαν υπολογισμό, θα έβλεπα ένα 10%, μια 10% αύξηση της τιμής, δηλαδή δεν θα ήταν, διότι...
0: Γενικά κάτι θα πληρώσουμε από αυτή την ιστορία, όπως και να έχει.
3: Μα εννοείται, ναι. Μα ήδη πληρώνουμε.
0: Τα είχατε πει κύριε καθηγητή.
3: Μα ήδη πληρώνουμε και να πούμε και κάτι άλλο.
0: Ναι.
3: Ήμασταν ακριβείς στην πρόβλεψη των 4 μηνών.
0: Έχετε δίκιο.
3: 15 μέρες.
0: Έχετε δίκιο, ήτανε... την είχατε κάνει στην εκπομπή
3: και
0: μας.
3: Ξέρετε,
0: σωστό.
3: Και τι έχουμε συζητήσει ακριβώς. Και ξέρετε που οφειλότανε στο ότι είχαμε λάβει υπόψη μας στις εκλογές. Τα στρατηγικά αποθέματα που τελειώνανε και τα πολεμικά αποθέματα που τελειώνανε.
0: Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, για να ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Πώς σας φαίνεται που υπάρχει ο πρώτος 3 εκατομμυριούχος στη γη?
3: Να σας πω την αλήθεια, έτσι, εγώ παρακολουθώ την Αμερική και τα φαινόμενα τα οποία δημιουργούνται και με πολύ μεγάλη προσοχή. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το άρθρο του Πολ Γκρούκμαν που ουσιαστικά τον καταχέριασε πολύ άσχημα.
0: Ναι.
3: Μίλησε για Ponzi scheme, για Ponzi σχήμα, για να καταλάβετε, Ponzi σχήμα είναι το αεροπλανάκι.
0: Το αεροπλανάκι. Ναι.
3: Και αυτό με έχει κάνει λίγο σκεπτικό. Και ξέρετε, ωραίες καταγγελίες κάνουμε, του έχουν εμπιστοσύνη, μάζεψε ένα τεράστιο μέγεθος με την αύξηση με το κεφαλαίου. Θα μπορέσουν όλα αυτά τα κεφάλαια, όχι μόνο του Elon Musk, αλλά και των υπολείπων εταιριών, να μπουν στην παραγωγή και να αποδώσουν κέρδη και να δικαιολογήσουν τις αποτιμήσεις του χρηματιστηρίου.
0: Τι να σας πω. Εγώ διαβάζω για συγκολητές οι οποίοι ξαφνικά έγιναν, επειδή είχαν stock option, έγιναν εκατομμυριούχοι.
3: Με τις μετοχές που τους γύρισε, που τους έδωσε. Εντάξει, αυτό είναι ένας λαϊκός καπιταλισμός ουσιαστικός. Το θεωρώ θετικό.
0: Σωστά. Να είστε καλά, κύριε Πετράκη. Λαϊκός καπιταλισμός. Μου άρεσε αυτό που είπατε. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε
1: Πετράκη. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα.
0: Πεδίον δόξης λαμπρό για την αντιπολίτευση. Λαϊκός καπιταλισμός. Όπως γίνεται πράξη αυτό. 4.400 εργαζόμενοι του Elon Musk στη SpaceX έγιναν εκατομμυριούχοι λόγω των μετοχών. Δεν έχουν τις μετοχές. Η αξία τους είναι τόσο. Μπορεί να γίνουν δισεκατομμυριούχοι γιατί μπορεί να ανέβει. Μπορεί και να πέσει όμως. Αλλά σε κάθε περίπτωση, διάβαζα για έναν συγκολητή που κόλλαγε, ήταν εκεί στις Λαμαρίνες, των Πυράβλων.
1: Συγκολητής, ναι.
0: Έχει αυτή τη στιγμή περιουσία, οι μετοχές του έχουν αξία 900.000 δολάρια. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός δούλευε με 28 δολάρια την ώρα. Και όποιο μπόνους ήταν να πάρει, το έπαιρνε σε μετοχές.
1: Σε μετοχές.
0: Οι συνάδελφοι στο New Money έχουν κάνει το εξής καταπληκτικό. Έχουν υπολογίσει τι σημαίνει ένα τρισεκατομμύριο. Θα το κρατήσω με το νερό, με το χαρτί, με πολλά πράγματα, με την απόσταση. Θα το κρατήσω μόνο στα λεφτά, για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει να έχεις ένα τρισεκατομμύριο. Αν ξοδεύατε, λέει, 1.000 ευρώ κάθε ημέρα, θα χρειαζόσασταν περίπου 3 χρόνια για να ξοδέψετε 1.000.000. Για να ξοδέψετε 1.000.000.000, πάλι με 1.000 ευρώ την ημέρα,
1: ναι,
0: θα απαιτούνταν περίπου 2.740 χρόνια. Για το 1.000.000.000, ο χρόνος εκτοξεύεται στα 2,7 εκατομμύρια χρόνια. Εντάξει.
1: Ας το καλό.
0: Εντάξει είμαστε, εντάξει. Πώς το λέει.
1: Πώς το λέει, ναι. Εντάξει, όλα καλά.
0: Διαφημίσεις, διαφημίσεις. Τίτλους, αφού σας πω, μισό λεπτό, ότι δεν έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή στην Αττική στην κίνηση, πλην της Αττικής Οδού από τη μεταμόρφωση προς το Δαχτυλίδι, που φορτώνει σιγά σιγά. Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
4: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων.
8: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ΙΟΤΑΧ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
11: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
13: Είμαι ανεβασμένος.
12: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
14: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
15: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
14: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
15: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
15: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
14: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
15: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
16: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
10: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
17: Εξαιρετικές προσφορές στη Yousk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
19: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
20: Νόβα 931.
21: Είναι ατέριαστοι κι όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Sky 100,3.
23: Νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι η συμφωνία προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στα στενά. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει στο Λίβανο και θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, σχολιάζοντας την Αμερικανο-Ιρανική συμφωνία. Η Χεζμπολάχ χαιρέτησε τη συμφωνία, ευχαριστώντας την Τεχεράνη για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος. Η κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό, αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Σαντάμ Χαφτάρ και ο του Λίβιου στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν τις τελευταίες ώρες σε δασικές εκτάσεις, η πρώτη στην περιοχή Ζησιμέικα Χαΐας και η δεύτερη σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κλίμας Κοπέλου. Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Και ο καιρός σχεδόν έθριος θα είναι αύριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Έως 33 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλερο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
24: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
25: It's for the way you look at me. O is for the only one I see.

0: Ο Νίκος από τη Χαλκίδα λέει: καλησπέρα, φίλοι μου. Σας κάνει εντύπωση η αύξηση του μισθού των Μητροπολιτών ίσον με το 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Αλήθεια, τι είναι, ρε παιδί μου, οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων και παίρνουν 5.000 το μήνα? Τι σπουδές έχουν, ρε παιδί μου, μήπως είναι υπεράνθρωποι? Κατά εμένα μου προξενεί τεράστια εντύπωση αυτός ο μισθός. Εσάς, καλή συνέχεια.
1: Δηλαδή θα έπρεπε να ήταν λιγότερα τα χρήματα των Μητροπολιτών, υποστηρίζω.
0: Όχι,
1: ο
0: να είναι λιγότερα τα χρήματα των Γενικών Γραμματέων.
1: Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο διαχρονικά έχει αυξηθεί και έχει φτάσει εκεί.
0: Ναι.
1: Ο μισθός των Γενικών Γραμματέων. Και δεν έχει να κάνει με τα προσόντα. Έχει να κάνει, δηλαδή, προφανώς τα προσόντα πληρώνουν τη θέση. Αλλά η θέση έχει φτάσει εκεί διαχρονικά. Ξεκίνησε από κάπου, η άλλη κυβέρνηση είπε αυτό, η άλλη κυβέρνηση είπε το, αυξήθηκε και έφτασε εκεί. Και αποτελεί σημείο αναφοράς. Αυτή η θέση και νομίζω και η θέση των δικαστικών.
0: Ναι.
1: Είναι δύο σημεία αναφοράς.
0: Εγώ έχω μια αιρετική άποψη σε αυτό.
1: Δηλαδή.
0: Η αιρετική άποψη είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται και έχουν αποτελέσματα, εφόσον αξιολογούνται, πρέπει να παίρνουν πολλά χρήματα ή καλά χρήματα. Γιατί
1: στο δημόσιο εννοείς.
0: Για το δημόσιο μιλάω.
1: Στο δημόσιο,
0: ας πούμε, θεωρώ περίεργο πράγμα ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει σε ένα δημόσιο οργανισμό, προείσταται ενός δημοσίου οργανισμού και κάνει αυτός ο δημόσιος οργανισμός, ξέρω κι εγώ, 300 εκατομμύρια ευρώ τζίρο το χρόνο, να λες ότι θα πρέπει να παίρνει αυτός 3.000 ευρώ.
1: Ναι, σωστό.
0: Αυτή είναι η άποψη δικιά μου.
1: Ναι, όχι, γιατί.
0: Αλλά θα πρέπει να έχει στόχους, αποτελέσματα, να είναι μετρήσιμα, να αξιολογείται και να πάμε παρακάτω. Το ίδιο εγώ επιθυμώ, εγώ ως πολίτης της χώρας, επιθυμώ και για τους καθηγητές.
1: Τους καθηγητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
0: εκπαίδευσης και της τριτοβάθμιας. Και του πανεπιστημίου.
1: Και της τριτοβάθμιας, ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν πολύ σπουδαία δουλειά, ναι. Μορφώνουν τα παιδιά μας, συμπληρώνονται, έρχονται αλληλοσυμπληρωματικά με το σπίτι και βγάζουν ανθρώπους στην κοινωνία. Η άποψη μου είναι ότι θα πρέπει να παίρνουν αρκετά χρήματα. Αλλά με βάση στόχους, αποτελέσματα,
1: και αξιολόγηση.
0: Λογοδοσία και αξιολόγηση.
1: Γιατί όταν υπήρξε το θέμα της αξιολόγησης, θυμάσαι τι αντιδράσεις είχαμε.
0: Εντάξει, τα θυμάμαι. Μην μείνουμε σε αυτά. Εγώ λέω το βασικό. Ναι. Όπως θεωρώ, θα με βρίζουν τώρα οι περισσότεροι. Εγώ πιστεύω ότι και καλά θα κάνουν αφού έτσι νομίζουν. Και οι βουλευτές νομοθετούν για τις ζωές μας. Αλλά, αν δεν είναι κάποιος που βάλει το χεράκι στο
1: μέλι,
0: εκεί τα πράγματα θα ακραία. Δηλαδή, μιλάω ακραία τα μέτρα.
1: Μπορεί να είσαι ξανά υποψήφιος για παράδειγμα.
0: Αυτή είναι η άποψη δικιά μου. Όχι μόνο αυτό.
1: Είναι ακραίο αυτό.
0: Του κατάσχεσαι την περιουσία. Γι' αυτό σου λέω. Άστο, μην μπούμε στα επιμέρους. Δεν έχει κανένα νόημα τη σκεφτείτε.
1: Επειδή όμως έχουν διαπιστωθεί τέτοια φαινόμενα, ενδεχομένως μια τέτοια λύση που ακούγεται.
0: Δεν είναι μεικτά τα λεφτά. Ναι,
1: που ακούγεται, δεν είναι ακραία. Να βοηθούσε.
0: Δηλαδή, ένα τέλεχος μια ιδιωτικής εταιρείας πόσα χρήματα παίρνει? Χι χρήματα. Δηλαδή, πρέπει να βρούμε ένα μέτρο σύγκρισης.
1: Ναι.
0: Μπορεί ένας δημόσιος οργανισμός, σου λέω, να κάνει πιο... Πόσες εταιρείες στην Ελλάδα κάνουν 300 εκατομμύρια ευρώ τζίρο? Δεν είναι πολλές.
1: Ελάχιστες.
0: Ελάχιστες. Άρα αυτός πόσα λεφτά πρέπει να παίρνει?
1: Σίγουρα...
0: Γιατί ξέρεις τι γίνεται κιόλας μετά. Αυτόν τον οποίο πληρώνει το δημόσιο για κάποια χρόνια, αποκτά μια τεχνογνωσία, μεταφέρει την τεχνογνωσία την οποία έχουμε πληρώσει όλοι στον ιδιωτικό τομέα.
1: Σωστά.
0: Αυτό γίνεται συνήθως.
1: Γιατί μετά τον παίρνει κάποιος ιδιώτης.
0: Μα αυτό γίνεται συνήθως. Ναι. Εν πάση περίπτωση. Αυτά. Πάμε παρακάτω. Ο Δημήτρης λέει: πείτε μου, ρε παλικάρια, πώς το λύκειο που καθηγητής εξέρει και δημιουργούνται προσωπικές σχέσεις ότι τα 20άρια δεν θα πέφτουν σύννεφο? Το παρατήρησε και ο Γιάννης.
1: Το είπαμε πριν.
0: Ναι. Αλλά υποτίθεται θα υπάρχουν εξετάσεις από Τράπεζα Θεμάτων. Τι ας πω.
1: Αυτό ενδεχομένως να είναι μια λύση.
0: Ο Γιάννης λέει: όταν ο Αρτέμης ο Σόρας είχε 3 εκατομμύρια, οι άλλοι τρώγαν βαλανίδια. Αλήθεια είναι αυτό. Η Γεστημανή Παπαθανασίου λέει: καλημέρα, παιδες, καλησπέρα, παιδες. Τελευταία στιγμή δήθεν πέτυχαν οι Ιρανοί να παίρνουν διόδια στα στενά. Πάλι ζημιώνει ο Τραμπ την Ευρώπη. Προσυπογράφω το μήνυμά σου. Ο Θάνος λέει: με Αλέξη και Νικόλα πα τσάμπα με λεωφορείο αν έρθει. Σωστό.
1: Ναι, βασικά, ό,τι ένα νέο.
0: Η κυρία Τζάκρη το είχε πει ότι δεν πάμε καλά. Αλήθεια είναι και αυτό.
1: Κι άλλα είχε πει η κυρία Τζάκη.
0: Ο Αστέριος λέει: εγώ προτείνω να καταργηθούν τα φροντιστήρια. Να πάρουν ανάσα οι γονείς που πληρώνουν τα μαλλιοκέφαλά τους. Εντάξει, ρε παιδιά, είναι ένας μεγάλος κλάδος. Δεν γίνονται έτσι οι αλλαγές από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Επίσης, όλα τα χρόνια των Πανελληνίων εξετάσεων το φροντιστήριο ήταν απαραίτητο.
0: Γεια σου, Διαμαντή Καβοδέτη, να σε καλά, φίλε. Γεια σου, Γιάννη, από το όμορφο Σουλάρι, να σε καλά. Ο κύριος Κεραμιτζόγλου εδώ μαζί μας. Έχουμε πυρκαγιές. Έχει ξεκινήσει το καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι.
0: Τι γίνεται, Γιώργο μας?
2: Λοιπόν, πρώτα από τα ευχάριστα, αυτή η πυρκαγιά που ξεκίνησε το μεσημέρι στη Σκόπελο, εκεί στο πάνω, λίγο πάνω από το χωριό Κλίμα.
1: Ναι.
2: Μια εξαιρετική περιοχή. Δηλαδή, όποιος έχει επισκεφτεί τη Σκόπελο, Είναι ένα πευκοδάσος εξαιρετικό, φοβερό, και από κάτω μια πολύ όμορφη παραλία. Εκεί λοιπόν στο κλίμα της κοπέλου υπήρχε μια στήλη λευκού καπνού, και το κακό ήταν σε πολύ δύσβατο σημείο, δηλαδή δεν μπορούσαν να φτάσουν οι επίγειες δυνάμεις. Και γι' αυτό λοιπόν είχαμε τα εναέρια μέσα, τα τρία αεροσκάφη και το ένα ελικόπτερο που συνεχώς γέμιζαν νερό από τη θάλασσα και πήγαιναν κατευθείαν στο μέτωπο της φωτιάς. Τώρα λοιπόν αυτή η πυρκαγιά στη Σκόπελο έχει τεθεί υπό έλεγχο και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος επέκτασής της.
0: Αλλό.
2: Τώρα, στα Ζησιμάικα Χαΐας, ναι. Αυτή είναι μια λίγο πιο δύσκολη πυρκαγιά. Βέβαια σε έδαφος που μπορούν να προσεγγίσουν οι πυροσβέστες, και εκεί επιχειρούν οι 48 πυροσβέστες. Τα Ζησιμάικα είναι στο Μαζαράκι, όποιος πηγαίνει στο δρόμο προς Πύργο. Είναι ο κλασικός δήμος και ο πανέμορφος δήμος της Δυτικής Αχαΐας, και βέβαια είναι μια φωτιά ακόμα σε εξέλιξη, χρειάζεται λίγη προσοχή.
0: Μάλιστα.
2: Και προσπαθούν τώρα να τη θέσουν υπό έλεγχο. Και υπάρχει και μια τρίτη στην Κοζάνη, στην Λευκόβρηση. Ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά και εκεί επιχειρούν και από το έδαφος. Και έχουμε και δύο εναέρια μέσα που προσπαθούν να τη θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Γιώργο.
0: Ο Μίτσος λέει: αυτό που όλοι πιστεύουν ότι οι άλλοι παίρνουν πολλά με ξεπερνά. Λέει: τα υπουργεία μάλλον δικούνται από τους γενικούς γραμματείς, ενώ συνήθως άσχετοι υπουργοί καθυστερούν το έργο, άλλοτε σκόπιμα και άλλοτε απλά από βλακεία. Ο Ηλίας λέει: καλησπέρα. Χθες αντιρατσιστικό φεστιβάλ στην Πετρούπολη. Εμφανίστηκε καθηγήτρια του επαγγελματικού λυκείου και μίλησε για μπάτσους κτλ. Αυτή εκπαιδεύει τα παιδιά μας. Τα σχόλια δικά σας. Δεν είναι δικά μας σχόλια, είναι τα σχόλια του υπουργείου κτλ. Επίσης. Δεν πάει να πει ότι ένας άνθρωπος που εκφράζεται έτσι στην ζωή του, ξέρω και εγώ, εκτός σχολείου, θα είναι και έτσι στο σχολείο. Γι' αυτό χρειάζεται αξιολόγηση και έλεγχος. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Δεν μπορούμε. Και εγώ έχω συγκεκριμένες απόψεις. Δηλαδή, θα έρχομαι πηγαίνω στο σχολείο να μεταφέρω τις συγκεκριμένες απόψεις δικές μου. Ναι, θα πει ναι.
1: Δεν είναι.
0: Τα ακούω και αυτό. Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει: το κάθε Υπουργείο θα έπρεπε να τρέχει ως επιτοπλίστων από τον Γενικό Γραμματέα του και όχι από τον εκάστοτε Υπουργό. Συνεπώς, συμφωνώ μαζί σου, Χρήστο, για τις αμοιβές των υψηλά ιστάμενων. Ο GBU57 λέει.
1: Να μην έχει δηλαδή Υπουργό.
0: Όχι, έχει υπουργό, αλλά να τρέχει.
1: Να τρέχει από το Γενικό Γραμματέα το υπηρεσιακό κομμάτι.
0: Αυτό λέει. Το υπηρεσιακό κομμάτι ποιον τρέχει.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, δεν έχουμε διοικήσει Υπουργείο Παιδιά. Δεν ξέρω, ο Τζούνας που ετοιμάζεται θα το δούμε.
1: Εγώ τι να διοικήσω Υπουργείο.
0: Βεβαίως. Τρία μαζί. Υπερυπουργός.
1: Γιατί ένα δεν φτάνει.
0: Τσούνος, χαμός.
1: Πώς τρεις γενικούς γραμματείς.
0: Κανέναν, ρε. Μόνος θα το τρέχεις.
1: Και υπουργός και γενικός γραμματέας.
0: Όλα και θα παίρνεις και το μισθό του γενικού γραμματέα. Εσύ, ο υπουργός. Άκου τι σου λέω.
1: Α, εσύ.
0: Γατάκι. Θα πεις δεν έχει αυτός λεπτά, παίρνω εγώ. Εγώ το τρέχω, θα πεις. Ναι. Εγώ τα παίρνω.
1: Μην καίμε και θέση τσάμπα.
0: Ναι, μα. Ο GBU57 λέει: καλησπέρα, παιδιά. Χρήστο, είδες τα καινούργια αρχεία για τα UFO που έβγαλε το Πεντάγωνο. Πώς τα σχολίαζε ο Γιάννης, λέει. Τα είδε ο Γιάννης.
1: Μισό λεπτό. Όχι μόνο τα είδε.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο τα ανακάλυψε.
0: Ναι.
1: Τα έστειλε κιόλας.
0: Ναι.
1: Πώς λένε, τα μοιράστηκε μαζί μου.
0: Ναι. Έκανε share.
1: Έκανε και share μαζί μου. Ναι. Και μου λέει, είδες. Γράφει, είδες. Ναι. Τι είναι, να δω, είδα πάλι.
0: Είδες.
1: Πολύ ωραίες λάμψεις.
0: Ναι.
1: Με φόντο τον ουρανό.
0: Ναι.
1: Κάτι που μοιάζουν με αντικείμενα και κινούνται και κάνουν. Και πέφτουν και σηκώνονται. Αλλά που δεν βρίσκονται. Δεν έπεσαν στο έδαφος να το δούμε. Ότι είναι ένας ντενεκές κάτι, ρε παιδί μου.
0: Δεν πέφτουνε, Γιάννη μου, αυτά. Δεν πέφτουνε.
1: Ναι, δεν πέφτουνε και το ρωτάω τον αδερφό μου. Και πού πάνε, πάει σπίτι τους, μου λέει.
0: Λοιπόν, για να καταλάβουμε λίγο και σε τι περιβάλλον είμαστε και πού κινούμαστε, να σας πω ότι ο Τραμπ 80 ετών έγινε.
1: 80, μάλιστα.
0: Έσβησε κεράκια κτλ. Έγινε αγώνας UFC. Είναι αυτό το ξύλο που πέφτουνε σε ένα κλουβί το οποίο ήταν στο Λευκό Οίκο μπροστά κτλ.
1: Το ξύλο.
0: Ναι, ναι, αυτό, UFC ρε, πώς τα, πολεμικές τέχνες.
1: Α, πολεμικές
0: τέχνες. Μαϊτάι,
1: Μασάι
0: που λέγει κοκκίνου και τέτοια. Τα αμερικανικά μέσα με τι ασχολούνται, είμαστε με τη συμφωνία με το Ιράν και για το πλανήτη, αυτό, πληθωρισμός, χαμός κτλ.
1: Με το UFC.
0: Ότι, όχι.
1: Με τα 80.
0: Ότι η Μελάνια Τραμπ έσβησε στιλιστικά όλες τις γυναίκες της οικογένειας Τραμπ. Των γιών του, των εγγονών του, τα κουμπαροξάδερφα και τα λοιπά.
1: Δίκιο.
0: Με αυτά ασχολούμαστε. Εντάξει. Ωραία.
1: Αντιληπτών.
0: Εντάξει είμαστε.
1: Εντάξει όλα, ναι.
0: Ωραία. Ο Γιώργος λέει για τις παρετήσεις στο πολεμικό ναυτικό: δεν λέτε που πήραμε αυξήσεις της πλάκας και συνάδελφοι παρετούνται και δίνουν την τεχνογνωσία τους. Κατά περιπτώσεις ήταν πάρα πολύ ακριβή σε εκπαίδευση έξω στον ιδιωτικό τομέα με διπλάσιους και τριπλάσιους μισθούς, κάνοντας φυσικά ακριβώς την ίδια δουλειά. Γιατί να μην το πούμε. Τι είμαστε, τίποτα έχει έρθει. Ο Λευτέρης λέει άλλο πράγμα μια επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα που σκοπό έχει το κέρδος και άλλο μια επιχείρηση του δημοσίου τομέα που σκοπό έχει την κοινή ωφέλεια. Π.χ. διευκόλυνση επιχειρηματικότητας ΔΕΗ που παρέχει ρεύμα σε απρόσιτα στα μέρη χωρίς κέρδος. Ναι. Και. Δηλαδή, αν μια. Εγώ είμαι. Μισό λεπτό. Μια και το βάζει. Να το βάλω προσωπικά. Δεν μ' αρέσει να λέω εγώ, μου τη πάει λίγο το εγώ. Αλλά είμαι τη άποψη, παραδείγματο χάρη, ότι το ελληνικό κράτος έπρεπε να κάνει τα αδύνατα δυνατά,
1: ναι,
0: να λειτουργεί τα αεροδρόμια. Και να είναι αεροδρόμια κοσμήματα. Τα δικά μας αεροδρόμια. Mm-hmm. Ούτε πολύ καλή εταιρεία η Fraport, δεν το συζητάω, πλήρωσε και τα λεφτά στο δημόσιο κτλ. Αλλά για να γίνει δουλειά θα έπρεπε το ελληνικό δημόσιο να μπορεί να κάνει τη δουλειά σωστά. Όχι να πηγαίνεις στο αεροδρόμιο τάδε και να βρίσκεις σπασμένες έστρες και σπασμένα καζανάκια και να κρέμονται τα φώτα.
1: Και η σήμανση.
0: Ενώ δίνονται τα λεφτά από το κράτος. Mm. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Άρα λοιπόν εγώ είμαι της άποψης ότι θα μπορούσε το κράτος να έχει κάποιες εταιρείες που θα βγάζουν κέρδη. Παραδείγματος χάρη η ΔΕΗ που θα κάνει την κοινή ωφέλεια, θα προστατεύει τους ευάλωτους, εννοείται, και ταυτοχρόνως θα αποδίδει χρήματα στο κράτος και στους μετόχους της με την ορθή λειτουργία της, όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Εγώ θα ήθελα να απαντήσω στο φίλο μας ότι εάν υποθέσουμε ότι μια δημόσια υπηρεσία ή ένα υπουργείο ή όπως λέει ο Χρήστος ΔΕΗ και τα λοιπά παράξει κέρδη, που είναι λογικό να παράξει κέρδη, είτε τα αεροδρόμια, είτε τα λιμάνια.
0: Όχι, δεν είναι λογικό, γιατί παρήγαγαν ελλείμματα όλες οι εταιρείες αυτές.
1: Αν λοιπόν περάσουμε στην εποχή όπου παράξει κέρδη, τα κέρδη δεν θα είναι προς όφελος δικό μας.
0: Προφανώς.
1: Άρα, γιατί να μην έχει αυτό το κίνητρο.
0: Το είπε ωραίο ο Πετράκης. Το είπε πολύ ωραίο ο Πετράκης. Λαϊκός καπιταλισμός. Αυτό δεν πρέπει να τα ακούσει ο Ανδρουλάκης, δεν τα ακούει, όχι. Θα τα ακούσει ο Τσίπρας, όλα τζάμπα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ερχόμαστε να κάνουμε και την κλήρωση.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. All Win, ελληνικά λαχεία, μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr Υποκράτους 33.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
13: Θες.
9: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
13: Τρελάνε μας!
14: Τίποτο! Τίποτο!
13: Μεχάρα μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
17: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJets.
16: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
17: Για πότε είναι αυτά?
16: Για σήμερα.
17: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
18: Με EasyJets, ξέρεις ότι θα.
16: Μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
17: Για πότε είναι αυτά?
16: Για σήμερα.
17: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
18: Με EasyJets,

0: ακόμα. Επιστρέψαμε εδώ με τον κύριο Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Πριν από όλα, κύριε Σταματέλο μας,
1: ναι,
0: να μας πεις έναν αριθμό, ναι, από το 1, ναι, έως το 81 για να κερδίσει πολύ ωραίο ταξίδι. Δεν έχει 94, σωστός. Μας γλεντάει ο Νικολάκη. Σωστός.
2: Δεν έχει, όχι, σωστός. Δεν έχει.
1: Να πούμε το 33 του Μιλουτίνοφ.
0: Το 33.
2: Έχει 33, Χρήστο.
1: Αφού είπε, μέχρι το 81.
0: Είναι ο κύριος Ιωάννης Λευθεριώτης. Καλά να περάσει το όποιον πάτε, κύριε Λευθεριώτη. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τα δύο εισιτήρια από...
2: από το Ηράκλειο ή από τη Μήλο, μετ' επιστροφής από τη Minoan Lines.
0: Λοιπόν, έχουμε και εξελίξεις και στα ποδοσφαιρικά. Εκτός το Μουντιάλ που τρέχει, έχεις δει τίποτα?
1: Εξέλιξη είναι ο τέλος ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ.
0: Ο Λουτσέσκου, ναι, ναι.
1: Στα ποδοσφαιρικά, στα εντός συνορών.
0: Πούσιτς. Έρχεται αυτός.
1: Λένε ότι είναι πολύ ψηλά στη λίστα των άνθρωπων του ΠΑΟΚ, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Προπονητής, συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Ο Λουτσέσκου τι κρίθηκε ανεπαρκής, δηλαδή, για τον ΠΑΟΚ με μια κακή χρονιά.
0: Φτάσαν στο τέλος τους, ρε παιδί μου, οι σχέσεις τους. Είχαν πολύ, είχαν αποφορμήσει σχέσεις.
1: Αυτό που λέει ο Χρήστος, ότι κάποια στιγμή κάνει τον κύκλο του. Παρά το γεγονός ότι ήταν ο προπονητής που σε αυτή την εποχή του ΠΑΟΚ έπαιξε τον πιο καθοριστικό ρόλο και πρωτάθλημα σε μια χρονιά που ήταν χαμένο και μπάλα, στο 24 και πολύ ωραία μπάλα έπαιζε και πιτσιρικάδες έβγαλε από την Ακαδημία.
2: Σωστά.
1: Γιατί έχει βγάλει πολλούς πιτσιρικάδες, έχει ανεβάσει ο Λουτσέσκου στην πρώτη ομάδα. Κάποια στιγμή νομίζω ότι οι καταστάσεις και έτσι όπως είναι τώρα και ο ΠΑΟΚ με την κόντρα που υπάρχει με τον κύριο Μιστακίδη να θέλει να αγοράσει την ΠΑΕ, με τον κύριο Σαββίδη να μην πουλάει, να του χρεώνουν διάφορα στη Θεσσαλονίκη βέβαια, κάποια στιγμή έρχεται και το τέλος.
0: Ναι.
1: Να δούμε.
0: Θα δούμε. Υποδοχή ήρωα στο Σπανούλι.
1: Πάνω από 5.000 κόσμος.
0: Χαμός. Mm-hmm. Διψάνε Αριανοί. Δεν πάνε και καλά στο ποδόσφαιρο. Την αγάπη μου. Λοιπόν. Όχι, είναι απαραίτητο για το ελληνικό μπάσκετ. Εγώ μπάσκετ βλέπω, παιδιά. Μόνο δεν με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο.
1: Το χρόνο το πρωτάθλημα θα είναι πολύ πιο δυνατό.
0: Βέβαια, τώρα για να. Επειδή τα ακούω πολύ αυτό που λέγεται.
1: Όταν λέω πολύ πιο δυνατό, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα είναι πάλι στην κορυφή.
0: Ναι, γιατί.
2: Ναι, δεν είναι. Η διαφορά είναι μεγάλη.
1: Θέλει 2-3-4 χρόνια να απειληθούν.
0: Και πολλά εκατομμύρια.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Και αν δεν είναι πολλά εκατομμύρια, θέλει πολλή δουλειά στα πιτσιρίκια.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο με τα πιτσιρίκια. Θέλει και εκατομμύρια.
0: Θέλει, προφανώς θέλει και εκατομμύρια. Αλλά θέλει δουλειά. Εγώ δεν έχω δει ομάδα να μεγαλουργεί και να μεσουρανεί χωρίς τοπικό κορμό. Είτε είναι ισπανική. Μπορεί να είναι ισπανική. Ιταλική, γαλλική, ελληνική, γιουγκοσλάβικη. Δες τι έχουν πάθει οι Γιουγκοσλάβοι. Είναι δυνατόν η Παρτιζάν να παίζει με 5 Αμερικανούς? Ο Ερυθρός Αστέρας με 5 Αμερικανούς.
1: Ναι, ακούστηκαν. Δίκιο έχεις αυτό.
0: Τι είναι μισθοφόροι στο Ντουμπάι? Κάτσε ρε φίλε. Το γιουγκοσλάβικο μπάσκετ τροφοδοτούσε όλο τον κόσμο.
1: Αλήθεια.
2: Είναι
1: μεγάλη τον πλάνη σχολή.
0: Το ελληνικό μπάσκετ τροφοδοτούσε τουλάχιστον τους 4 μεγάλους. 5 μεγάλους, τις 5 μεγάλες ομάδες. Και τώρα δεν τροφοδοτεί κανέναν. Κάποιος στέει γι' αυτό.
2: Σίγουρα. Μπράβο μακριά. Και εδώ στους τελικούς προχθές δεν λέγαμε ότι ήταν μόνο ο Παπα-Νικολάου στην παρουσίαση των.
0: Αλλά ήταν φανταστικό αυτό.
1: Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης.
0: Όχι. Έπαιζαν στις αρχικές ομάδες, στις αρχικές πεντάδες. Έπαιζε ο εθνικός ύμνος. Και από τους 10 που ξεκινάνε, ο μόνος Έλληνας ήταν ο Παπα-Νικολάου.
2: Και ναι, ήταν ξένοι. Άρα, γιατί μην πάμε μακριά. Δηλαδή, δέστο και στις
0: είναι
2: δύο.
0: Κωμωδία.
1: Απ' την άλλη, όμως, να αναρωτηθούμε και πόσοι παίχτες Έλληνες θα μπορούσαν να βρουν θέση στην αρχή ενδεκάδα.
0: Εγώ στο ξαναπεί.
1: Στην αρχή πεντάδα.
0: Άμα πάρουν την ευκαιρία και υπάρχει λίγο υπομονή, πολύ.
1: Έχουν υπομονή σε Ολυμπιακό και
0: να τη βρούνε. Τι θα κάνουνε. Να τη βρουν όχι οι ιδιοκτήτες.
1: Οι προπονητές.
0: Ούτε οι προπονητές.
1: Οι φύλαθλοι δεν έχουν υπομονή ποτέ και για κανένα λόγο.
0: Οι φύλαθλοι, δηλαδή.
1: Μην ξεχνάμε, Χρήστο.
0: Ναι, αλλά μπορεί ένας. Εγώ δεν χαίρομαι ως Έλληνας φύλαθλος. Χαίρομαι να βλέπω ένα παιχταρά Αμερικανό. Αλλά θέλω να δω, ρε φίλε, και έναν Έλληνα παιχταρά. Πώς θα τον δούμε.
1: Και μην ξεχνάμε και την εθνική. Δεν ξεχνάμε και την εθνική.
0: Δεν
1: διαφωνώ σε τίποτα από αυτά που λέτε. Αλλά μια και λες για την υπομονή πρέπει να κάνουν οι φύλαθλοι. Θυμήσου μέχρι τον Νοέμβριο. Μη σου πω μέχρι το Γενάρη να νικήσει ο Ολυμπιακός το κλειστό τον Παναθηναϊκό, 2 Γενάρη. Τι λέγανε για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Και υπομονή. Δεν κρίθηκε ποτέ Νοέμβρη.

0: Με το πρωτάθλημα, ούτε
1: έτσι,
0: η Ευρωλίγκα.
1: Έτσι, έτσι. Mm. Ο Σάββας από τη Σέρια στέλνει το μήνυμα με το οποίο θα κλείσουμε. Αφορά το Μουντιάλ. Παιδιά, λέει, το είδα το μπούστο της Βραζιλιάνας. Χάζεψε τον διπλανό της, λέει, και μπράβο της. Έχει έναν τύπο που είναι κάθε μια Βραζιλιάνα. AI είναι. AI, AI λες να είναι. Έλα ρε, θα το βρω.
2: Ωραίο όμως.
1: Πετυχημένο
2: AI. AI να είναι.
1: Πετυχημένο. Υποτίθεται ότι αυτό το βίντεο δείχνει έναν που κάθεται στο γήπεδο, κοιτάζει δίπλα, χαζεύει, κουδουνίζει το κεφάλι του. Και ναι. Και λέει, αν τον τσιμπήσαμε, λέει αυτόν. Σκέψου να ήταν και χωρίς τη γυναίκα
0: του. Αυτό.
1: Σε περιγραφή.
0: Θαναϊλάκη.
1: Όχι.
0: Που δεν έχει ακούσει την Ατάκα που λέει την είδε στην Ξανθιά, που λέει στον. Έλα στο ρεπόρτερ Ολυμπιακό.
1: Έχει πει ο Θεός.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένα πιο εύκολο τρόπο. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι πράσινο κροτήρι.
2: Με το πράσινο
1: κροτήρι. Σαν τους άλλους που ήταν με το κουρασάο, λέει, κατεβήκανε κουρακάο οι άλλοι γερμαναράδες, να πούμε.
0: Δεν σταματάγανε.
1: Μα είναι δυνατό, δεν τρέπονται και αυτοί. Εφτά να φάνε και αυτοί. Άντε, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Μπαμπά. Τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park. The place of happiness.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Έρχονται στο Nova 931.
8: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
9: Αναβύση. Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Nova 931. Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
9: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
8: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο.
9: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
8: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
10: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
11: Άσε με να δουλέψω, ρε φουμπάρε!
10: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
11: Ε, το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
12: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
13: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
14: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
15: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
14: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
15: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
16: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
17: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
15: Για ό,τι ντύνεστε,
16: σκεπάζεστε,
17: αλλά και πατάτε.
16: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
17: Το τέλειο.
16: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
15: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
17: Τέλεια επιλογή.
16: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
18: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
8: Nova 931.
9: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Καλώς ήρθατε στην 15η μέρα του Ιουνίου εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είμαστε εδώ και σήμερα για να τα δούμε όλα, να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Το επόμενο μισό αυτού του μήνα εύχομαι να είναι καλύτερο από το πρώτο. Μπαίνουμε ουσιαστικά τώρα, έτσι δεν λένε αυτοί που ασχολούνται με τα μετεωρολογικά και με όλα αυτά, στην καρδιά του καλοκαιριού. Από τις 15 Ιουνίου λοιπόν μέχρι τις 15 Αυγούστου, νομίζω ότι είμαστε μέσα στο ωραίο βαθύ καλοκαίρι, το μεσογειακό, το ελληνικό, που έχει γίνει και λίγο περίεργο λόγω της κλιματικής αλλαγής. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας αγαπημένο τραγούδι και έρχομαι αμέσως μετά, γιατί σήμερα έχουμε και τηλεοπτική επικαιρότητα, έχουμε και τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Καλή εβδομάδα σε όλους, μείνετε συντονισμένοι εδώ.
1: Και το καλοκαίρι Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Θα ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, με τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου. Και πάμε να δούμε στην ανατροπή που έρχεται με τη νέα σειρά του Αλέξανδρου Ρίγα για την ΕΡΤ. Στον αέρα όλο το τηλεοπτικό σχέδιο, το οποίο φαινόταν να είχε πάρει σάρκα και οστά. Έχουμε λοιπόν πολλά ερωτηματικά που συνοδεύονται πλέον με την επιστροφή του Αλέξανδρου του Ρίγα στη τηλεόραση, καθώς το νέο εγχείρημα της ΕΡΤ φαίνεται να έχει βρεθεί σε διέξοδο, παρά το γεγονός ότι έχει προχωρήσει σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας. Η κομική σειρά, το Army Love, γι' αυτό μιλάμε, αποτελούσε ένα από τα πιο σημαντικά project που είχε ετοιμάσει η ΕΡΤ για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Η πρόταση, για να πούμε και την αλήθεια, είχε λάβει και μια απαραίτητη έγκριση από τη διοίκηση της ΕΡΤ, οπότε όλοι πίστευαν ότι παίρνει σάρκα και οστά, υλοποιείται δηλαδή στο σχεδιασμό της για τα τέλη του 2026, με παραγωγή 32 επεισοδίων και με προϋπολογισμό που θα ξεπερνούσε τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι το ποσό λέει πολλά.
0: Nova 931.

Λοιπόν, μιλάμε τώρα για την ματέωση από ό,τι φαίνεται μιας πολύκροτης σειράς που είχε σκοπό να ξεκινήσει στην ΕΡΤ του Αλέξανδρου Ρίγα, του Army Love. Με την έγκριση του έργου, διαδικασίες κινήθηκαν κανονικά. Ξεκίνησαν οι επαφές με τους ηθοποιούς. Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες συμφωνίες. Συγκροτήθηκε ένα cast με πολύ γνωστά ονόματα της ελληνικής υποκριτικής σκηνής. Παρ' όλα αυτά, ενώ όλα είχαν μπει στη φάση της υλοποίησης, το πράγμα κάπου φαίνεται να μπάζει. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα γυρίσματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έχουν μείνει στον πάγο, ωστόσο ενώ όλοι ήθελαν η σειρά να προχωρήσει κανονικά, η πορεία του project άλλαξε εντελώς ξαφνικά. Όπως όλα αλλάζουν σε αυτή τη ζωή τα τελευταία χρόνια και τίποτα δεν μένει σταθερό. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, αναφέρθηκαν στο δημιουργικό κομμάτι, που οδήγησε σε νέα δεδομένα. Καταλαβαίνετε τώρα, μιλάμε για κάποιες δικαιολογίες. Λίγο αργότερα ενημερώθηκαν και οι συντελεστές ότι η συγκεκριμένη σειρά δεν θα ξεκινήσει, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Να πούμε λοιπόν ότι αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με τη νέα αυτή σειρά, με την ανατροπή σε μια σειρά του Αλέξανδρου Ρίγα, που και μόνος του, ως ένας δημιουργός, για πολύ μεγάλο τηλεοπτικό ενδιαφέρον για να ξαναδούμε κάτι δικό του στις τηλεοπτικές μας οθόνες. Nova 9.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Nova 931.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
1: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, του σου έχω νέα. Καλή εβδομάδα σε όλους, 15η μέρα του Ιουνίου. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το σου έχω νέα της Δευτέρας και πάμε να δούμε λίγα ακόμα τηλεοπτικά μας. Με 1.100.000 ευρώ χρηματοδοτεί η ΕΡΤ τις πρώτες ταινίες της για το 2026 στο πλαίσιο του προγράμματος. Δεν είναι και λίγα, μπεντελές και λίγα. Να πούμε βέβαια ότι το ποσό από ό,τι φαίνεται καλύπτεται όλο και ουσιαστικά όχι μόνο από το ΕΚΟΜΕΔ αλλά και γενικότερα από τα έσοδα της ΕΡΤ. Μιλάμε για κινηματογραφικές ταινίες, ντοκιμαντέρ, βάσει του οποίου οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να καταβάλουν ένα ποσοστό 1,5% επί των κερδών προς αυτή την κατεύθυνση. Η ΕΡΤ λοιπόν στηρίζει τον ελληνικό κινηματογράφο, ενώ στηρίζει και τους δημιουργούς του, ενώ το συνολικό ποσό χρηματοδότησης και οι ταινίες θα ανακοινωθούν στο τέλος του 2026. Οι 12 πρώτες ταινίες, να πούμε ότι έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Κινηματογράφου της ΕΡΤ για το 2026 και θα χρηματοδοτηθούν.
6: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
8: Nova 931.
9: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τις ταινίες που θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΡΤ για το πρώτο μισό του 2026 και 2027. Σειρές που θα τους αποδοθεί το 1,5% από το δυσθεώρατο, το τεράστιο ποσό του 1.100.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από την ΕΡΤ για αυτές τις ταινίες. Πάμε να δούμε λοιπόν αναλυτικά ποιες είναι αυτές οι ταινίες. Είναι το Πασχαλιές από την νεκρή γη του Κωνσταντίνου Δοξιάδη, είναι το Δημόσιο πρόσωπο του Φωκίου Ναμπόγρη, είναι το Lava Love του Steve Κακρή, είναι το Holiday καλοκαίρι του πολέμου, είναι το Ρόσα Γκαντίντα, είναι η Αλόκοτη Σαγίνη της Madame P, είναι οι Γυναίκες Επιστρέφουν της Στέφανη Αλεξάνδρου, είναι ο Καραγκιόζης του Θοδωρή Παπαδουλάκη, οι Μικροπαντρεμένες της Φωτεινής Λαμπρίδη και το Πού είναι ο μπαμπάς της Μαρίας Λούκα. Αυτές λοιπόν είναι οι ταινίες που θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΡΤ με αυτό το ποσό μαμού.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία. Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Να πούμε ότι το Σάββατο 27 Ιουνίου η Ζέτα Μακρυπούλια θα φιλοξενήσει στην εκπομπή της στο Moments, που δέχτηκε και πολλά πειρά, έναν από τους πιο αγαπημένους, τους πιο ταλαντούχους της γενιάς του ηθοποιούς. Μιλάω για τον Φάνο του Μουρατίδη, ο οποίος θα εμφανιστεί στην εκπομπή της Ζέτας Μακρυπούλια σε ένα επεισόδιο γεμάτο από συγκίνηση, από αναμνήσεις, από μεγάλες εκπλήξεις. Στο πλατό θα το δούμε να είναι διαμορφωμένα όλα σαν να βρισκόμαστε σε ένα θερινό σινεμά, όπου ο Φάνης Μουρατίδης παρακολουθεί μαζί με τη Ζέτα στιγμές από τη ζωή του. Η πρώτη στάση θα είναι στη Θεσσαλονίκη, στη γειτονιά που μεγάλωσε, στους παιδικούς του φίλους. Θα πάμε σε άγνωστες πτυχές της ζωής του. Δηλωμένος φιλάθλος του Άρη Θεσσαλονίκης, μεγάλος θαυμαστής του Νίκου Γκάλη, ζει μία από τις πιο απρόσμενες έτσι στιγμές, ενώ θα καταφτάσει στην εκπομπή και η αδελφή του από τη Θεσσαλονίκη για να γίνει και μία από τις πιο ωραίες εκπλήξεις. Να πούμε ότι θα βρεθεί έτσι στην εκπομπή ο Γιάννης Μπέζος, ο Γεράσιμος Καδαρέσης, Τζένι Μπότσι, ο Παύλος Πιέρος και πολλοί ακόμα από το Πέτα τη Φριτέζα που γνώρισε για την πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: www.novaradio.gr Nova Radio.

0: 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
3: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2-54-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
3: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus,

0: νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Η Zomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας η Zomat που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
12: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
13: Nova 931.
14: Nova 931.

0: Να πούμε επίσης ότι θα δούμε και τον Απόν σε αυτή την εκπομπή, το Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια, με τον Φάνη του Μουρατίδη, σε ένα μοναδικό φινάλε σε αυτή την εκπομπή, με ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα πρόσωπα, που από ό,τι φαίνεται θα κλείσει και τον κύκλο της, τουλάχιστον για αυτή τη σεζόν. Μια εκπομπή που ξεκίνησε με πάρα πολύ μεγάλες προοπτικές, αλλά τελικά δεν κατάφερε να φτάσει στο ποσοστό που θα ήθελε.
1: Καλοκαίρι με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ να τρέχει και τον τελευταίο καιρό βλέπουμε πάρα πολλά να εκτυλίσσονται μπροστά μας σχετικά με τις εκπομπές τις ψυχαγωγικές που δεν παίρνουν πράσινο φως για τη νέα χρονιά. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για πάρα πολλές εκπομπές. Σε φάση ένα σχεδιασμού φαίνεται να είναι και μια εκπομπή για την οποία έχουμε ακούσει πάρα πολλά, την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Παρά τις φήμες που κυκλοφόρησαν το τελευταίο καιρό σχετικά με το μέλλον της, που από ό,τι φαίνεται ήταν θυσίωνο, για ένα χρονικό διάστημα φαίνεται ότι αλλάζουν τα πράγματα. Ο προγραμματισμός του Α για την επόμενη σεζόν θέλει να παραμένει η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Δημοσιεύματα είχαμε δει, πολλούς είχαμε δει, που έλεγαν ότι η εκπομπή τέλος. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει και περισσότερες λεπτομέρειες θα πούμε στη συνέχεια.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Η Ναταλία Γερμανού λοιπόν επέλεξε να αντιμετωπίσει το θέμα με το δικό της τρόπο, στέλνοντας εμείς ένα μήνυμα μέσα από την εκπομπή, χωρίς αντιπαραθέσεις και υπερβολές. Η στάση της ερμηνεύτηκε σαν σαφής απάντηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επαφές ανάμεσα στην παρουσιάστρια και στη διοίκηση του Α βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Το αντικείμενο που θα έχει μορφή από το φθινόπωρο της εκπομπής απλά αλλάζει και το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο, τόσο για τα πρόσωπα που θα συνεχίσουν στο πλευρό της Ναταλίας Γερμανού, όσο για το συνολικό σχεδιασμό του «Καλύτερα δεν γίνεται», το οποίο φαίνεται πως μπαίνει σε νέα φάση ανανέωσης εν ώψη μιας νέας τηλεοπτικής χρονιάς.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Σαν τα κοιτάς να μην ξεχνάς πως αγαπώ.
1: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 9:31.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
7: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
6: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
3: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
8: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
9: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
13: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
14: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
13: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
14: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
13: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
14: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
15: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
16: Nova 931.
17: Πολλές εκπομπές λοιπόν συρρυκνώνονται, πολλές εκπομπές αλλάζουν, πολλές εκπομπές από ό,τι βλέπουμε δεν θα πάρουν το πράσινο φως για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Όμως και αυτές που θα παραμείνουν στη νέα τηλεοπτική σεζόν θα είναι με πολύ λιγότερα χρήματα. Οπότε να προσαρμόζονται μισθοί, να προσαρμόζονται πάνελ. Θα δούμε πολλά τη νέα τηλεοπτική σεζόν και σαφώς θα δούμε αυτές τις εκπομπές να έχουν τελείως διαφορετικό ύφος από εδώ και πέρα, γιατί από ό,τι φαίνεται το τηλεοπτικό κοινό τους έχει γυρίσει για τα καλά την πλάτη.
18: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
9: Nova Radio News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, ακριβώς τα μισά του μήνα, 15 Ιουνίου του 2026. Δεν ξέρω αν βρίσκεστε ήδη, έτσι όπως είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού, σε μια φάση της προετοιμασίας των διακοπών σας το φετινό, αν θα πάτε διακοπές και πόσο αντέχει τελικά το πορτοφόλι του Έλληνα για να κάνει διακοπές. Τα τελευταία χρόνια είναι ένα ζητούμενο όλο αυτό. Μπαίνουμε και σε μια έτσι βαθιά προεκλογική περίοδο από ό,τι φαίνεται. Τα πράγματα στείνονται τελείως διαφορετικά και η κοινωνική μας ζωή αποκτάει μια τελείως διαφορετική έτσι αντιμετώπιση. Παρ' όλα αυτά, επειδή ανοίγω τηλεόραση και βλέπω πολύ συχνά πρωινές εκπομπές να παρελάζουν τώρα στελέχη κομμάτων και να λένε το κοντό τους και το μακρύ τους, αυτό που έχω να πω είναι ότι ο κόσμος έξω στενάζει όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Και αυτό πρέπει να το δουν όλοι, μα όλοι συνολικά. Nova 930.

0: Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Σου Έχω Νέα. Ευχαριστώ για την όμορφη παρέα, ευχαριστώ για τα μηνύματα, ευχαριστώ για όλα αυτά. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αύριο θα είμαστε πάλι μαζί εδώ για να τα ξαναπούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη, με όλα αυτά τα τηλεοπτικά μας, τα κοινωνικά μας, όλα αυτά που καθημερινά μας αγγίζουν εμάς, με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Σας αφήνω. Μείνετε συντονισμένοι στην αγαπημένη μας συχνότητα, στο πρόγραμμά μας εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Και μην ξεχνάτε, δεν κλείνουμε χωρίς το μότο μας. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει κανένας για μας. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι.
1: Nova 931 και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Έρχονται στο Nova 931.
4: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
0: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
4: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.
3: Νόβα 9.31.
4: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
5: Sky 100,3.
6: 17 Ιουνίου οι ηγέτες των 7 πιο πλούσιων κρατών του κόσμου στον απόϊχο της συμφωνίας που ανακοινώθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Στη σύνοδο θα παραστεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έφτασε σήμερα στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσδοκούν ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά και χωρίς διόδια σε μακροπρόθεσμη βάση, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε συνέντευξή του, ο Vance τόνισε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στην τελετή υπογραφής που θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία την Παρασκευή. Παράλληλα, επεσήμανε ότι απομένουν ακόμα πολλές λεπτομέρειες της συμφωνίας προς διευθέτηση. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars, η προκαταρκτική συμφωνία προβλέπει την επιβολή διοδίων για ναυτιλιακές υπηρεσίες στα στρατηγικά στενά του Ορμούζ, ρήτρα η οποία προστέθηκε από την Τεχεράνη την τελευταία στιγμή. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει στον Λίβανο και θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης που συνδέεται με τις εξελίξεις στον Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει ήδη καταστήσει τη θέση αυτή σαφή στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και σε άλλους ανώτατους Αμερικανούς αξιωματούχους. Από την πλευρά της, η Χεζμπολά χαιρέτησε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ευχαριστώντας παράλληλα την Τεχεράνη για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στη Συνολική Συμφωνία. Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών έφτασαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Το Brent υποχωρεί πάνω από 5,2% στα $82,6, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση πάνω από 5,5% στα $80 αναβαρέλι. Υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της η γυναίκα αστυνομικός, την οποία σύμφωνα με πληροφορίες δολοφόνησε ο σύζυγός της μέσα στο σπίτι του στη Δράμα. Ο φερόμενος ως δράστης, επίσης αστυνομικός, φαίνεται πως μαχαίρωσε τη γυναίκα του και στη συνέχεια έσπευσε να εξαφανιστεί. Εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του σε βουνό της Δράμας. Πιθανότατα αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Τα δυο τους παιδιά βρίσκονται σε συγγενείς, ενώ αστυνομικοί αναζητούν τα αίτια που οδήγησαν στην οικογενειακή τραγωδία. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Σαντάμ Χαφτάρ, γιο του Λίβιου στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Το πρόγραμμα αφορά διαμερίσματα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και προβλέπει επιδότηση έως και 95% για δαπάνες που μπορούν να φτάσουν τις 36.000 ευρώ ανακατοικία. Επίσης, προβλέπεται προκαταβολή ίση με το 60% του εγκεκριμένου ποσού, ώστε οι εργασίες να μπορούν να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση. Όπως ανέφερε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο πολίτης συνδέεται με τους κωδικούς TaxisNet, βλέπει το εισόδημά του όπως έχει δηλωθεί στην ΑΔΕ και του εμφανίζονται τα ακίνητα που διαθέτει, ώστε να επιλέξει ποια θέλει να εντάξει. Η Υπουργός διευκρίνησε ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτεί ένα ακίνητο αναδικαιούχο, ωστόσο στο στάδιο της επιλεξιμότητας μπορεί να δηλωθούν περισσότερα ακίνητα με την τελική επιλογή να γίνεται το Σεπτέμβριο. Εκτός σύνορων και πάλι, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας. Ένα από αυτά προκάλεσε ζημιές στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος επισκέφθηκε το χώρο, δήλωσε πως η Ρωσία εσκεμμένα στόχευσε με 2 ντρόουν στο τμήμα της πόλης όπου βρίσκεται το μοναστήρι. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε από την πλευρά του ομά ψεύδι τις κατηγορίες ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το μοναστήρι. Ο ρωσικός στρατός υποστήριξε ότι ο ναός χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Αντιαεροπορικής Άμυνας. Στην εγχώρια επικαιρότητα, ένας 12χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί το μεσημέρι του Σαββάτου αυτοκίνητο μέσα στην πόλη της Κάτω Αχαΐας, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη του πατέρα του με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ η ίδια κατηγορία βαρύνει και τη μητέρα του ανηλίκου. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, αντί για τα μεσάνυχτα, θα κλείνουν από απόψε έως και την Πέμπτη, λόγω εργασιών, οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Αυτήν την ώρα παίζουν η Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι και το σκορ στο ημίχρονο είναι 0-0. Στις 10 αναμετρώνται Βέλγιο και Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργίν Αταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν την λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και πολύ σύντομα ο καιρός, σχεδόν έθριος, προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, μετά τα μπρος πίσω και τις τρικλοποδιές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν καταλήγουν σε συμφωνία, με το περιεχόμενο της ωστόσο να είναι ρευστό. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι περιλαμβάνει επέκταση της εκεχηρίας, αποκατάσταση της διέλευσης στα στενά του Ορμούς και άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Το Ιράν βέβαια επιμένει ότι στο μνημόνιο περιλαμβάνεται και η πάυση επιθέσεων στο Λίβανο. Οι υπογραφές είναι προγραμματισμένο να πέσουν στη Γενέβη την Παρασκευή, ανοίγοντας το δρόμο για τη δύσκολη ατζέντα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερο από τον απεσταλμένο του Sky στη Γενέβη, ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη.
7: Ο πρόεδρος Τραμπ έφτασε περίπου στις 4 τοπική ώρα στο αεροδρόμιο της Γενέβης με το Air Force One και στη συνέχεια με το Marine One, το ελικόπτερο μετέβη στη Γαλλία σε αυτό το θέρετρο στην πόλη Εβιάν, σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, το Hotel Royal, το οποίο έχει μετατραπεί σε φρούριο, εκεί όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες της Συνόδου. Έχουν έρθει και οι υπόλοιποι ηγέτες και φυσικά ζητούν να μάθουν ποιες είναι οι λεπτομέρειες της συμφωνίας των ΗΠΑ με το Ιράν. Είναι δεδομένο πως η συμφωνία αυτή θα μονοπολίσει σχεδόν την ατζέντα της Συνόδου. Όπως είπες, πράγματι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν εκτιμά ιδιαίτερα αυτές τις συνόδους. Έχει πει πολλές φορές και ο ίδιος ότι δεν παράγουν αποτέλεσμα, έτσι, δεν παράγουν πολιτική. Θυμόμαστε ότι είχε αποχωρήσει από τον Καναδά πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες της Συνόδου των G7, όταν είχε γίνει εκεί. Παρ' όλα αυτά, οι Γάλλοι φαίνεται πως έπαιξαν πολύ έξυπνα. Βρήκαν το άνοιγμα στο πρόγραμμα του Προέδρου, τον έφεραν εδώ. Θα έχει μάλιστα και στο Ελιζέ συνάντηση κατηδίαν με τον Εμμανουέλ Μακρόν όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες. Όμως είχε και πριν από λίγο, όταν τον υποδέχτηκε ο Γάλλος Πρόεδρος στο Εβιάν, σε αυτό το θέρετρο που συζήτησαν φυσικά για τη συμφωνία που έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Και φυσικά αυτό που ενδιαφέρει και τους Γάλλους αλλά και τους άλλους ηγέτες της G7 είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Θυμόμαστε
8: θα ζητήσει βοήθεια Σταύρο από τους Ευρωπαίους.
7: Αυτό φαίνεται, Ελένα, αυτό λένε οι πληροφορίες. Τους είχε κατηγορήσει ότι δεν συνέδραμαν τις Ηνωμένες Πολιτείες στην αστυνόμευση του στενού του Ορμούς. Όμως φαίνεται πως τώρα θα ζητήσει τη βοήθειά τους. Υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο είχαν συζητήσει με τον Εμμανουέλ Μακρόν και με τον Κιρ Στάρμερ για την αποναρκοθέτηση του στενού. Φαίνεται λοιπόν πως υπάρχει στα σκαριά μια τέτοια πρωτοβουλία συνεργασίας τώρα. Ουσιαστικά θα υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Στην ατζέντα φυσικά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει το ουκρανικό, υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη, η αποκατάσταση της οικονομίας μετά τις αναταραχές που έφερε ο πόλεμος. Όλα αυτά όμως φαίνεται πως μπαίνουν στο περιθώριο. Το κυρίαρχο θέμα ακριβώς θα είναι η συμφωνία. Και πρέπει να σημειώσουμε, Ελένα, πως ο πρόεδρος Τραμπ, όπως είπες, δεν συμπαθεί ιδιαίτερα αυτές τις συνόδους. Ήρθε με άλλο αέρα εδώ, στο Εβιάν, ήρθε κρατώντας αυτή τη συμφωνία στα χέρια του, έχοντας ουσιαστικά, θα λέγαμε, ένα προβάδισμα έναντι των συνομιλητών του σε ό,τι έχει να κάνει με αυτόν τον πόλεμο για τον οποίο τόσο πολύ τον κατηγόρησαν.
6: Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο για να τελειώσει με το καθεστώς των μουλάδων, μοιάζει ωστόσο να συμβιβάστηκε με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα η ανταπόκριση από την Ουάσιγκτον του Μιχάλη Γνατίου.
9: Ήταν όντως χύμαρος, μίλησε από καθεστώς ανωνυμίας, ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος. Πρώτα απ' όλα μας ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν χθες το Μνημόνιο Συμφωνίας που θέτει το πλαίσιο για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Μας είπε ότι από την Αμερικανική πλευρά υπέγραψαν ο πρόεδρος Τραμπ, δεν το γνωρίζαμε αυτό μέχρι πριν από λίγο, και ο αντιπρόεδρος Βανς, και από την Ιρανική πλευρά ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο Γκαλίμπαφ. Μας είπε ότι είναι ένα Μνημόνιο Συμφωνίας που θεσπίζει ένα πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις των δύο χωρών και επανέλαβε πολλές φορές ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν από τα πυρηνικά, δηλαδή από τα δύσκολα, λένε, διότι αν δεν συμφωνήσουν στον τερματισμό του προγράμματος του Ιράν, οι Αμερικανοί δεν έχουν λόγο να συνεχίσουν, διότι αυτό θα σημαίνει παραβίαση της συμφωνίας που υπογράφηκε χθες. Είναι πολύ σημαντική αυτή η δήλωση του αξιωματούχου. Δήλωσε επίσης ότι η διευρυμένη ιρανική συνεργασία για την πυρηνική επαλήθευση και τα ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας θα συνοδεύεται από άρση των κυρώσεων και ευρύτερη οικονομική συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα. Μας είπε συγκεκριμένα ότι οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν θα τεθούν σε προτεραιότητα τις επόμενες 30 μέρες, λέγοντας ότι οι συνομιλίες αναμένεται να ενταθούν την επόμενη Πέμπτη, καθώς και οι τεχνικές συζητήσεις, είπε. Είπε μια άλλη κουβέντα σοβαρή: δεν πληρώνουμε εμείς για το παιχνίδι αυτό. Και τόνισε ότι τυχόν οικονομικά ωφέλη θα συνδέονται με τη συμμόρφωση του Ιράν. Με αυτό που είπαμε, τις δεσμεύσεις. Πρέπει να θέλουν πρόοδο μεγάλη και συμφωνία μετά για την πυρηνική ασφάλεια και την περιφερειακή ασφάλεια, δηλαδή βάζουν όλη την περιοχή στις διαπραγματεύσεις. Επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις περιλαμβάνουν την άρση των κυρώσεων, την πρόσβαση σε παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και ένα πιθανό ταμείο ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο αξιωματούχος μας είπε ότι ένα από τα πραγματικά ωραία πράγματα, έτσι είπε, σχετικά με τη διαδικασία, είναι ότι οι δύο πλευρές έχουν τώρα άμεση σχέση με ένα αριθμό ατόμων στα υψηλότερα επίπεδα. Οι Ιρανοί στους Αμερικανούς, οι Αμερικανοί στους Ιρανούς. Κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ εδώ και 47 χρόνια.
8: Να.
9: Ο αξιωματούχος σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να θέσουν τις πυρηνικές συζητήσεις στο προσκήνιο. Βλέπεις, επιμένει ο αξιωματούχος. Στα πυρηνικά. Και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν να καταλήξουν σε συμφωνία γρήγορα, αλλά προειδοποίησε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει πολλά εργαλεία στο πλωστάσιό του, αν η διπλωματία αποτύχει.
8: Πάει για τακτική του Αμερικανού Προέδρου κιόλας. Βιάζονται όλοι, αλλά κυρίως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Τι μαθαίνεις, Μιχάλη? Επίκειται συνάντηση.
9: Λοιπόν, πολύ δύσκολη ερώτηση και πολύ σοβαρή ερώτηση. Πρώτα να σου πω, είναι ρευστά τα πράγματα, αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι δύο είναι φίλοι στα δύσκολα, κυρίως στα δύσκολα. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε να συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ, οπουδήποτε. Προτιμά βέβαια να έρθει εδώ, στο Λευκό Οίκο.
8: Ρωτήσαμε,
9: ο Σκάι, μέχρι την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή, βεβαίως και το Σαββατοκυριακό, δεν θα πει όχι, έτσι. Ρωτήσαμε αξιωματούχο και μας απάντησε. Γνωρίζω ότι έχει αναφερθεί αυτό, ότι θέλει να έρθει στην Ουάσιγκτον, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι έχει προγραμματιστεί κάτι για το τέλος αυτής της εβδομάδας. Δεν είπε για την άλλη εβδομάδα. Πάντως, ο αξιωματούχος, πάω στον αξιωματούχο για ένα δευτερόλεπτο, μας είπε ο αξιωματούχος, Λένα, ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο δεν αποτελεί προϋπόθεση της ειρηνευτικής συμφωνίας των ΗΠΑ με το Ιράν. Είναι και αυτή πολύ σοβαρή εξέλιξη. Είναι αυτό που ζητούσε ο Νετανιάχου και προφανώς αργά τα μεσάνυχτα του το έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Να δούμε όμως τι θα πούν οι Ιρανοί.
6: Και μιλώντας για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αυτό συνιστά μία πρόκληση, καθώς θα πρέπει να απομακρυνθούν περισσότερα από 600 πλοία που αυτή τη στιγμή βρίσκονται εγκλωβισμένα εκεί. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα ο οικονομικός συντάκτης, ο Χρυσόστομος Τσούφης και ο αμυντικός αναλυτής, ο Γιάννης Παλιούρας, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
10: Λοιπόν, η φωτογραφία της στιγμής, γιατί δεν έχουν ανοίξει όλα τα πλοία ακόμη τους αναμεταδότες τους, λέει ότι περιμένουν 600 πλοία να φύγουν από τα στενά του Ορμούζ και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία 98 είναι τα τάνκερ που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο, 88 μεταφέρουν πετρελαϊκά προϊόντα. Μιλάμε για ένα συνολικό πλήρωμα 25.000 ανθρώπων. Τώρα, για να μπουν στα στενά και να φτάσουν στα λιμάνια για να φορτώσουν, φαίνεται ότι περιμένουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 300 πλοία.
8: Εκτός από την αυσιπλοεία, ο πόλεμος αυτός, οι συνεχείς επιθέσεις έχουν καταστρέψει υποδομές. Να δούμε ποιες και σε τι βαθμό, Χρυσόστομε.
10: Σύμφωνα με την Διεθνή Αρχή Ενέργειας, περισσότερες από 80 υποδομές φυσικού αερίου και πετρελαίου έχουν πληγεί. Φαίνεται ότι το κόστος των επισκευών είναι τουλάχιστον 46 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για αυτές τις υποδομές. Αν προσθέσουμε βιομηχανία και αφαλάτωση, θα πρέπει να προσθέσουμε άλλα 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Μόνο οι ανάγκες του Ιράν είναι 19 δισεκατομμύρια δολάρια. Όσον αφορά τις απώλειες του πετρελαίου, έχουν χαθεί από την αρχή του πολέμου σχεδόν 1,1 δισεκατομμύρια βαρέλια. Με μέση τιμή όλες αυτές τις ημέρες 95 δολάρια το βαρέλι, φτάνουμε σε ένα κόστος 101,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το πότε θα φτάσουμε τώρα στις προπολέμου ροές, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, θα χρειαστούν τουλάχιστον 4 μήνες για να φτάσουμε στο 80% όσον αφορά το πετρέλαιο. Το φυσικό αέριο είναι άλλη υπόθεση, αρκεί να σου πω ότι οι επισκευές στο Ras Laffan του Κατάρ θα χρειαστεί για να ολοκληρωθούν 2 με 5 χρόνια.
8: Και αυτό είναι ένα πολύ άσχημο σενάριο και για τις τιμές. Τώρα, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ δεν είναι εύκολη υπόθεση, δεν έχει κλειδώσει. Νούμερο ένα κίνδυνος, Γιάννη, οι νάρκες.
11: Ακριβώς. Χρειάζεται μια μακρά και λεπτή επιχείρηση ώστε να εξασφαλιστεί η ναυσιπλοεία. Γιατί? Διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι ναρκοπέδιο και χρειάζεται μήνες προκειμένου να μπορέσει να παραδοθεί καθαρά, καθαρή στην ναυσιπλοεία. Επίσης, αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιους διάβλους από όπου περνάνε τα όποια λίγα τάνκερ στη διάρκεια του πολέμου. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Ακόμα και αυτοί οι διαβλοί, οι οποίοι θεωρούνται και καλά ασφαλείς, στην ουσία πρέπει και αυτοί να εκαθαριστούν
8: και
11: από τυχόν κοιμόμενες νάρκες.
8: Για ένα πολύ στενό θαλάσσιο πέρασμα. Επομένως, ο άρχον αυτού του στενού πρέπει να δώσει και το σύνθημα, να τα ελέγχει όλα αυτά, Γιάννη.
11: Ακριβώς. Κάποιος πρέπει να δώσει το OK ή κάποιος πρέπει να μην εμποδίσει άμεσα ή έμεσα αυτές τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν όμως και άλλα προβλήματα. Η περιοχή αυτή έχει τους τελευταίους μήνες συνεχείς παρεμβολές. Με παρεμβολές ασφαλής αυσιοπλοεία δεν γίνεται. Δεν μπορεί να περνάνε από αυτό το σημείο δεκάδες τάνκερ με δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο χωρίς ραντάρ και με ένα GPS που πολλές φορές δείχνει τα τάνκερ να κινούνται στην έρημο και με ταχύτητα 120 χιλιόμετρα. Τέτοιες παρεμβολές μιλάμε.
8: Μπορούν να το ελέγξουν αυτό κάπως, Γιάννη?
11: Μόνο αν υπάρξει συμφωνία. Αλλιώς δεν υπάρχει.
8: Τώρα για το πώς και ποιοι βέβαια θα μπορέσουν να συνοδεύσουν αυτά τα εμπορικά πλοία. Υπάρχουν κάποια πιθανά σενάρια, υπάρχουν κάποιες χώρες. Το θέμα είναι τι μπορούν να κάνουν, Γιάννη, και σε τι χρόνο.
11: Δεν θα είναι γρήγορο. Αυτό μπορούμε να πούμε είναι ότι εφόσον θα έχουμε μια πυκνή κυκλοφορία σε στενούς διάβλους, ενδεχομένως να υπάρξει η ανάγκη για τους λεγόμενους πιλότους. Κάποιο λοιπόν κράτος θα πρέπει να ορίζει ποιος θα ανέβει, ποιος θα οδηγήσει και πώς θα περάσει το κάθε ένα πλοίο από την περιοχή. Σε δεύτερο χρόνο όμως υπάρχει πιθανώς ανάγκη να βρίσκονται εκεί και πολεμικά πλοία. Τι θα κάνουνε? Τίποτα. Θα ελπίζουν απλά ότι θα έχουμε επανέναξη των εχθροπραξιών. Θα έχουν ένα καθαρά αποτρεπτικό ρόλο. Διότι πολεμικά πλοία στα στενά του ορμούς απλά δεν μπορούν να επιβιώσουν.
8: Ο χρόνος, ο εκτιμόμενος χρόνος, γιατί αν υποθέσουμε ότι χρειάζεται και αποναρκοθέτηση, η συνεννόηση μεταξύ των πλευρών που θα ελέγχουν τα στενά, Γιάννη, τι εκτιμάς, ποιος θα είναι?
11: Το πλήρες άνοιγμα, μήνες. Είναι ένα καλό σενάριο.
6: Και πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε και το σχόλιο και τις εκτιμήσεις του διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, ο Αλέξης Παπαχελάς, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
12: Κοίταξε, είναι μια πολύ γενική συμφωνία. Νομίζω ότι την ήθελε σαν δώρο στα γενέθλιά του ο Ντόναλντ Τραμπ και πριν μιλήσει με το G7. Πίεσε πάρα πολύ για να γίνει, όπως όλοι ξέρουμε. Είναι, νομίζω, μια, θα την έλεγα, γκρίζα συμφωνία. Δηλαδή, έχει πάρα πολλές ασάφειες. Είναι περισσότερο αυτό που θα λέγαμε ένα προσύμφωνο επιχειρηματικό, οπότε θα χρειαστεί πάρα πολύ δουλειά για να καταλάβουμε αν θα καταλήξει σε κάτι πιο απτό.
8: Ποιον δεσμεύει?
12: Αυτή τη στιγμή το μόνο που ουσιαστικά δεσμεύει είναι να υπάρχει μια εκεχηρία ανάμεσα στις δύο πλευρές και επίσης να υπάρχει μια ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Μόνο ουσιαστικά σε αυτά τα δύο. Όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο στον αέρα.
8: Άρα το όποιο στραβοπάτημα, ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο? Θέλω να πω ότι αν το Ισραήλ επιτεθεί στον Λίβανο, τότε ποιος θα έχει παραβιάσει τη συμφωνία?
12: Τώρα αυτό θα εξαρτηθεί από τις διαθέσεις του Προέδρου Τραμπ εκείνη την ώρα. Όπως έχουμε δει, είναι αρκετά αγριεμένος με τον Νετανιάχου τον τελευταίο καιρό. Έχουμε δει ότι έχουν αρχίσει να αξιώνονται πάρα πολύ οι σχέσεις τους. Χθες πάλι φτάσαν σε οριακό σημείο όταν κατάλαβε ότι μπορούσε να του υπονομεύσει την υπογραφή της συμφωνίας. Άρα θεωρώ ότι αν ο Νετανιάχου δει ότι πολιτικά δεν επιβιώνει και ότι πρέπει να ξαναεπιτεθεί στη Βηρυτό ή κάπου αλλού στο Λίβανο, τότε μπορεί να δούμε το Ιράν να κάνει πίσω και να δούμε μια μεγάλη κρίση σχέση Αμερικής και Ισραήλ.
8: Λένε ότι ο Τραμπ επέλεξε αυτόν τον πόλεμο για να τελειώσει τους μουλάδες, αλλά τελικά συμβιβάστηκε με το άνοιγμα των στενών του ορμού. Το βλέπεις αυτό, Αλέξη, αν ως μια νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, την οποία μπορεί και να παρουσιάσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πολλές?
12: Δεν νομίζω ότι είναι μια νίκη καθαρή όπως θα την ήθελε. Νίκη είχε στη Βενεζουέλα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και από αυτήν, κατά τη γνώμη μου, μέθησε κιόλας. Εδώ σε...
13: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι κι αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
14: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
15: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
16: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
15: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
16: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
16: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
15: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
17: Πόσους να βάλω νεράκια?
18: Γιατρές, γιατρές αγόρι μου, έλα, βάλτο, βάλτο, ναι, ναι, το έβαλε, το έβαλε, ναι!
19: Τι δροσιά του να έχετε?
20: Στην υγειά σας, και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
21: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
22: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
23: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
24: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
25: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
26: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
25: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
26: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
27: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
28: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
27: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
28: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
27: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
5: Sky 100,3.
29: Διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
30: Μπήκα σωστά.
29: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
31: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
30: Όπου θέλω.
31: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Στη φυλακή επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκιζε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Γαλάρη.
6: Λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα έφτασε εδώ στις φυλακές του Κορυδαλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος με συμβατικό αυτοκίνητο, βγήκε από όχημα της ΟΠΚΕ και πέρασε ξανά την πύλη των φυλακών του Κορυδαλού από όπου είχε βγει πριν από 25 ημέρες. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, λένε, από το σπίτι του έφυγε με ταξί. Και αυτό διότι οι αστυνομικοί φοβήθηκαν ότι θα έκανε σοου μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Ένα τετράγωνο πιο μετά οι αστυνομικοί τον έβγαλαν από το ταξί και τον οδήγησαν εδώ τελικά με συμβατικό αυτοκίνητο. Θυμίζουμε ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε στις 21 Μαΐου. Μία ημέρα μετά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε δώσει εντολή να εξεταστεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε. Αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου που εξέτασε την υπόθεση ζήτησε την ανέρεση της απόφασης και τώρα οι δικαστές έκριναν ότι δεν πρέπει να βγει από τη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος διότι δεν έχει εκτίσει 25 χρόνια όπως ορίζει ο νόμος.
1: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στην ανάλυση. Άννα Κανδύλη, πριν από λίγο, στη Λένα Φλιτζάνη.
7: Πρέπει να πούμε ότι μετά την αλλαγή που έγινε το 2021, είχαμε αντικρουόμενες αποφάσεις από διαφορετικά συμβούλια, όπου εφαρμοζόταν από άλλα ο νόμος του 19, ο προγενέστερος δηλαδή και ευμενέστερος όπως έγινε και τώρα στην περίπτωση του Γιωτόπουλου από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά και άλλα τα οποία πήγαιναν με την αλλαγή που έγινε το 2021, δηλαδή ότι θα πρέπει να εκτίσει καστά 25 χρόνια μέσα στην φυλακή. Ποια το ξεκαθάρισε αυτό ο Άριος Πάγος και επίσης με πρόβλεψη του νόμου του 2021 δεν μπορούν να πάνε διαφορετικά τα συμβούλια. Δηλαδή, εν προκειμένου και όπως προβλέπετε θα γυρίσει πάλι για νέα κρίση υπό νέα σύνθεση στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά το οποίο δεν μπορεί να πάει διαφορετικά όπως βλέπαμε στο παρελθόν. Σου υπενθυμίζω ότι στην περίπτωση του Κορκονέα πήγαινε ερχόταν στον Άριο Πάγο. Τώρα δεν γίνεται. Σου λέει, Συμβούλιο, εσύ θα πρέπει να πας σύμφωνα με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.
8: Ποιοι ακολουθούν, γιατί υπάρχουν κάποιες 38 περιπτώσεις εκτός από τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, είναι και άλλα πρόσωπα.
7: Ναι. Του χρόνου, όταν και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θεμελιώνει αυτό το δικαίωμα για να καταθέσει αίτημα για υφόρον απόλυση, είναι επίσης και ο Σάββας Ξηρός, είναι και ο Δημήτρης Κουφοντίνας, είναι και ο Αλκέτ Ριτζάη. Είναι δηλαδή και οι τρεις αυτοί του χρόνου θεμελιώνουν αυτό το δικαίωμα, τα 25 χρόνια για τους πολυεισοβήτες. Βέβαια πρέπει να σου πω και θα κλείσω με αυτό ότι μετά το 2021 ένας από τη 17 Νοέμβρη, που όπως μου υπενθύμησε ένας παλιός νομικός, ένας στις 17 Νοέμβρη πολυεισοβήτες βγήκε με τον προηγούμενο νόμο. Μιλάμε για τον Βασίλη Τζορτζάτο που αποφυλακίστηκε το 2023.
1: Σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών εξελίσσεται η κόντρα με την καθημερινότητα των πολιτών και την ακρίβεια να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η ένταση χτύπησε κόκκινο για την παροχολογία, με την κυβέρνηση να ζητάει τα ρέστα από την αντιπολίτευση για το πώς κοστολογούν τα μέτρα. Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας ποντάρουν στη νεολαία και εξαγγέλουν δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα ντεσιμπέλ ανεβαίνουν και για τον 13ο μισθό. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Γιάννη Καντέλη.
9: Οι προτάσεις του Πασόκ και του Αλέξη Τσίπρα για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη βρίσκονται στο στόχαστρο της κυβέρνησης που τους κατηγορεί για πλειοδοσία παροχών χωρίς να λένε από πού θα προέλθουν τα χρήματα.
10: Δεν βγαίνει ο λογαριασμός, ούτε και οι ίδιοι καταλαβαίνουν τι προτείνουν. Στην προσπάθειά τους, το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, που απλά είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα με άλλο περιτύλιγμα. και απ' την άλλη ο κύριος Ανδρουλάκης να κερδίσουν στο γήπεδο του λαϊκισμού και της πλειοδοσίας, τα αυτιά μας θα ακούσουν απίστευτα πράγματα.
9: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του χρεώνει την ακρίβεια στις κυβερνητικές πολιτικές και δεσμεύεται για μειώσεις φόρων σε βασικά αγαθά και καύσιμα.
11: Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα.
12: Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα περιθώριο και υπάρχει μια ανάπτυξη οικονομική.
13: Μάλιστα.
12: Αποτυπώνεται αυτή η ανάπτυξη στους μισθούς? Έχει αποτυπωθεί στο πορτοφόλι του συνταξιούχου, του εργαζόμενου, του ιδιωτικού τομέα?
9: Κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στο δημόσιο ασκεί σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Σάκης Κέρτσος.
14: Φορολογικός λαϊκισμός και ακοστολόγητες προτάσεις. Όποιος υπόσχεται 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο, οφείλει να εξηγήσει από πού θα βρει επιπλέον 4 δισεκατομμύρια ευρώ, 2,5 συν 1,5 κάθε χρόνο για να χρηματοδοτήσει αυτές τις μόνιμες δαπάνες.
9: Σε υψηλούς τόνους κινείται η κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που βλέπουν πρόωρες εκλογές.
15: Να υπάρξει μια πολιτική η οποία δημιουργεί ευημερία, ενισχύει τη δημοκρατία, δημιουργεί καλύτερο εισόδημα, δημιουργεί παραγωγική προοπτική να μείνουν τα παιδιά στην Ελλάδα.
9: Αποκρουστικά είναι και τα πολιτικά παζάρια με τις μεταγραφές, τις συγκολήσεις κομμάτων, τα παρεδώσε με τις βουλευτικές έδρες που αντιμετωπίζουν το λαό ως παθητικό θεατή.
16: Αν ήθελε το καλό του τόπου και το καλό των Ελλήνων, θα είχε κάνει εκλογές τώρα. Αλλά δεν θέλει το καλό κανενός παρά μόνον την καρέκλα και φοβάται να προσφύγει σε εκλογές, γιατί το αποτέλεσμα θα είναι πανολεθρία για τη Νέα Δημοκρατία και το ξέρει και ο ίδιος.
17: Είναι πάρα πολύ σαφές ότι η κυβέρνηση εν ώψη εκλογών κλείνει εκκρεμότητες.
9: Αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει περιοδία στη Βούλα και τη Βάρη.
1: Αποχώρησε η πλευσή Ελευθερίας καταγγέλλοντας τις διαδικασίες και τον Μάκη Βορύδη ως επικεφαλής της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα μας πει περισσότερα η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια η Άντζη Κούκη.
18: Επισοδιακή ήταν η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Οι αντιδράσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στο γεγονός ότι ο Μάκης Βορύδης βρίσκεται στην θέση του Προέδρου. Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε ως ύβρις το γεγονός, ενώ στη συνέχεια τόνισε πως δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουν την διαδικασία με την κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας να αποχωρεί από την αίθουσα. Ενστάσεις για το πρόσωπο του Μάκη Βορύδη υπήρξαν και από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έκανε λόγο για fast track διαδικασία.
1: Η βροχή παρετήσεων γενικών γραμματέων, το σκάνδαλο διαφθοράς στην πολεοδομία που ρίχνει βαριά σκιά και οι υποκλοπές είναι και σήμερα στο μενού της κόντρας κυβέρνησης αντιπολίτευσης, όπως θα μας πει η Πινελόπη Γκάλιου.
19: Σε τροχιά σύγκρουσης κινούνται κυβέρνηση και αντιπολίτευση με το ζήτημα της διαφθοράς στις πολεοδομίες και τις παρετήσεις γενικών γραμματέων να τροφοδοτούν την αντιπαράθεση.
20: Καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και λέει: δεν με ενδιαφέρει όποιος και αν είναι να γίνει η διαδικασία από τις αρχές που πρέπει, της αστυνομίας, της δικαστικής, και όλοι να πάνε εκεί που πρέπει. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η κυβέρνηση να καλύψει οποιονδήποτε, όποιος και να είναι αυτός.
21: Ο Πρωθυπουργός ξανά μας που λέει ότι η ελληνική αστυνομία κάνει τη δουλειά της, είναι δικιά του επιτυχία, αλλά δεν κάνει καμιά αναφορά στις παρατήσεις των γενικών γραμματέων, καμιά αναφορά σε πολιτική ευθύνη, λες και δεν είναι εκείνος που επέλεξε τους γενικούς γραμματείς.
22: Το ζήτημα είναι εάν τη διαφθορά την αφήνεις να είναι κρυμμένη κάτω από το χαλί ή αν είσαι μια κυβέρνηση η οποία είσαι αποφασισμένη και διατεθειμένη αυτές τις αιστείες διαφθοράς να τις ξεσκεπάζεις.
32: Μετά από 7 χρόνια περιπτώσεις... έχεις ένα γενικό γραμματέα να ελέγχει τη δημόσια διοίκηση και μετά από 7 χρόνια καταλαβαίνεις
22: τι θα.
19: Σήμερα ανακοινώθηκαν νέοι γενικοί γραμματείς σε 4 υπουργεία. Ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, η Ολυμπία Βικάτου στο Υπουργείο Πολιτισμού, ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης στο Ναυτιλίας και Λιμένων και ο Φώτης Μάγκος στο Αιγαίο και Νησιωτικής Πολιτικής. Αντικείμενο διαμάχης κυβέρνησης και κομμάτων παραμένουν και οι ισχυρισμοί του Tal Dilian περί ύπαρξης εγγράφων που πιστοποιούν τη χρήση του παράνομου λογισμικού Predator από την ΕΕΠ.
33: Δεν υπάρχει κανένα νεότερο στοιχείο. Όλα αυτά είναι φήμες και δημοσιεύματα και την υπόθεση αυτή την ερευνά η δικαιοσύνη και βγάζει αποφάσεις. Δεν είμαι ούτε εισαγγελέας, ούτε ανακριτής, ούτε γενικότερα δικαστής για να κάνω εδώ πέρα το δικαστήριο. Ούτε σχολιάζω φήμες οι οποίες δεν βασίζονται στην πραγματικότητα.
9: Οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης πρέπει να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και να πούν καθαρά αν υπάρχουν προσύμφωνα συστατικές επιστολές εξαγωγής για το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Έχει κάποιο λόγο να φοβάται το φως η κυβέρνηση? Οι φήμες διαλύονται στο φως.
2: Οι ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν παραγράφονται για τις υποκλοπές.
3: Να κληθούν πέραν του κύριου Ντίνιαλ ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων, ο Βαραβητσιώτης, ο Σμπυρλής και ο Χαρπάς.
4: Είναι γελασμένοι όσοι πιστεύουν ότι αυτοί που το διέπραξαν, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις ευθύνες τους.
19: Την κλίση του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν ζητήσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Περιοδεία στη Νίκαια πραγματοποιεί απόψε ο Αλέξης Τσίπρας. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Βλεπάκη που θα μας πει περισσότερα.
5: Με το σύνθημα «Τώρα μιλάμε», το κόμμα εδώ του Αλέξη Τσίπρα ξεκινάει τη νέα καμπάνια και δίνει το βήμα και το λόγο στους πολίτες, καθόλου τυχαία όπως καταλαβαίνεις. Εδώ από την Νίκαια ο Αλέξης Τσίπρας θα ακούσει τους πολίτες, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, την νεολαία, τι τους απασχολεί, ποια θέλουν να είναι η επόμενη μέρα. Οι στενοί τους συνεργάτες κάνουν λόγο για αλλαγή της πολιτικής και όχι απλώς για πολιτική αλλαγή. Και βεβαίως στη συνέχεια περιμένουμε την παρέμβαση από τον πρώην πρωθυπουργό εδώ στην Νίκαια. Μια παρουσία που ξεχωρίζει. Πρέπει να σου
2: γιατί
5: πω,
2: η πολιτική είναι δεν είναι μόνο η ανεξάρτητη βουλευτή
5: τη κυρία Αντινάλινου που βρίσκεται από εδώ και δίνει το παρόν και στην Ελλάδα. Τώρα, τα επόμενα βήματα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι η συγκρότηση των οργάνων και η ανακοίνωση τη κυριόδου
2: αριστερή
5: συμπαράταξη. Μόλι έφυγε εδώ ο Αλέξη Τσίπρα, θα ακούτε τα χειροκροτήματα. Ξεκινάει σιγά σιγά λοιπόν η παρουσίαση. Ήταν στο βήμα ο παρουσιαστή και μόλι μπαίνει ο πρώην πρωθυπουργό. Στη σκηνή τον κόσμο των χειροκροτήρων για τον υποδέχεται.
1: Το μαρτύριο της σταγόνας συνεχίζεται στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα να κρατά κλειστά τα χαρτιά του για το πότε θα δεχθεί παλιούς συντρόφους του. Στην Κουμουνδούρου έχουν βγει πλέον τα μαχαίρια και τα δύο στρατόπεδα διατυπώνουν δημοσίως ενστάσεις και διαφωνίες.
19: Μένεται η κόντρα στην Κουμουνδούρου με φόντο τη συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που αποφασίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή. Ο Σοκράτης Φάμελος εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξος.
15: Μια ανάγνωση η οποία έρχεται μετά από αρκετούς μήνες να απαντηθεί. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να δουλέψουμε για να υπάρχει αυτή η ανάγνωση. Και δεν είναι ακόμα η ώρα για να τεθούν τα ερωτήματα αυτά.
19: Στελέχη του κόμματος που πρόσκειται στη μειοψηφία δείχνουν συνεχώς τη διαφωνία τους με τη φράση του Αλέξη Τσίπρα πως ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο.
13: Έρχεται του κοινού φορέα και λέει: εσύ δεν θα συνεργαστείς μαζί μου γιατί έχει κλείσει τον ιστορικό σου κύκλο. Σε αυτό η απάντηση δεν μπορεί να είναι υπονοούμενα. Θα πρέπει να γίνει
23: θεσμικά. Ναι.
13: Θεσμικά. Ο Αλέξης Τσίπρας ό,τι κάνει και ό,τι λέει το εννοεί όπως βλέπετε. Άλλοι κάνουν ότι δεν τον ακούνε.
19: Το κόμμα εξακολουθεί να είναι χωρισμένο σε δύο στρατόπεδα σε σχέση με την πορεία που θα ακολουθήσει μετά τη δημιουργία της Ελλάς.
24: Δίπλα με τον Αλέξη τον Τσίπρα να μπορέσει να υπάρχει η απάντηση σε αυτό που ζητάει ο κόσμος, δηλαδή όλοι μαζί για να μπορέσουμε να δώσουμε μάχη για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή να βάζουμε θέματα που έχουν σχέση με τις τροπολογίες οι οποίες υπήρξαν στην Κεντρική Επιτροπή και απορρίφθηκαν δεν έχει κανένα νόημα.
25: Δεν τίθεται θέμα μομφής στο Σοκράτη Φάμελο. Υπάρχει όμως μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του από εδώ και κάτω.
19: Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.
1: Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για την κατάσταση που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ ο Αντώνης Ατζολέτος πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
26: Είναι αυτό που λέμε Ελένα, πως η σιωπή στην πολιτική σημαίνει πολλά. Και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ζαχαριάδης, είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί στα μέσα ενημέρωσης. Οι πληροφορίες λένε πως μέσα στην εβδομάδα θα αποχωρήσει από την θέση του ως εκπρόσωπος τύπου. Αυτό σαφώς θα είναι ένα πλήγμα και για την εικόνα του Σοκράτη Φάμελου, με τον οποίο εξακολουθεί να έχει καλές σχέσεις. Σαφώς έχει μια θέση ότι η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πρέπει να είναι αντιπαραθετική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Απλώς μένει να δούμε, Ελένα, αν αυτή η εξέλιξη σημαίνει και άλλα πολλά πράγματα για τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σε αυτό το σημείο πάμε σε ακόμα μία διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.
27: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
0: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
6: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
27: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
7: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Plus. Plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
27: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
16: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
23: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
16: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
28: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
23: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
16: Θες.
14: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 51 πρώτα λεπτά και συνέχεια στο δελτίο μας και στην οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Με το υπηρεσιακό του περίστροφο η γυναίκα υπέκυψε στα τραυματά της. Θα μας πει περισσότερα ο Δημήτρης Χατζικόρτσου.
29: Γύρω στις 5 λένε το κέντρο άμεσης δράσης της Δράμας δέχτηκε μία κλήση για μία σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα εντός της οικίας της. Άμεσα οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο όπου και εντόπισαν στο υπόγειο του σπιτιού τραυματισμένη τη γυναίκα. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, την διεκόμισε στο νοσοκομείο της Δράμας και εκεί καταβλήθηκε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια από τους γιατρούς για να κρατήσουν στη ζωή τη γυναίκα. Ωστόσο, λίγο μετά τις 7 φαίνεται πως η γυναίκα κατέληξε και έφερε, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μαχαιριές στο στήθος, στην πλάτη μάτι αλλά και στο πρόσωπο. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό του άνδρα, όμως οι αρχές δέχτηκαν μία κλήση από έναν πολίτη περαστικό που εντόπισε τη σωρό του άνδρα μέσα στο αυτοκίνητο έχοντας πυροβολισμό. Μάλιστα φαίνεται πως είναι από το υπηρεσιακό του όπλο και ο άνδρας και η γυναίκα είναι αστυνομικοί. Μάλιστα έχουν και δύο παιδιά, μία ενήλικη κόρη αλλά και έναν ανήλικο γιο. Μάλιστα ο ανήλικος γιος φαίνεται πως ήταν αυτός ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές όταν είδε τη μητέρα του τραυματισμένη μέσα στο σπίτι τους. Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τα ακριβή αίτια αυτής της γυναικοκτονίας.
1: Στην οικονομική επικαιρότητα αποπληρώνουμε νωρίτερα 7 δισεκατομμύρια.

0: Νομικό χώρο έχει η χώρα, αθρηστικά 1,4 δις, γιατί οι λήξεις είναι μακρινές. Αυτές που πληρώνουμε προώρα λήγουν το 2033. Αυτό σημαίνει ότι γλιτώνουμε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πληρώναμε σε αυτό το διάστημα. Και δεν είναι το μόνο, γιατί οι αποπληρωμές που έχουν γίνει είναι πολλές. Φτάνουν, αν μπορούμε να δούμε τη σχετική κάρτα, 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2019. Και καθαρίζουμε σιγά σιγά τα μνημόνια. Πώς? Στην πράξη. Πρώτα πληρώσαμε προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο περίπου 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2022, δύο χρόνια νωρίτερα. Και τώρα πληρώνουμε από 2-3 χρόνια νωρίτερα τα δάνεια του δεύτερου μνημονίου που είναι προς ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά λήγαν όλα μαζί το 2043. Η αποπληρωμή τους προβλέπεται να γίνει το 2030. Και κάπως έτσι η Ελλάδα του 212% του ΑΕΠ δημόσιο χρέος το πρώτο τρίμηνο του 2021 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τροχιά, στο τέλος του έτους,
1: το
0: να έχει 136-137% του ΑΕΠ από 146,1 πέρσι. Αυτό θα είναι μία μονάδα λιγότερη, αν μπορούμε να δούμε και την Ιταλία αμέσως μετά, μία μονάδα λιγότερο από την Ιταλία. Η Ιταλία, η οποία σημειωτέων είναι μια πανίσχυρη ευρωπαϊκή χώρα, η τρίτη οικονομία στην Ευρωζώνη και έχει ήδη εσωτερικό θέμα, καθώς δεν μπορούν να φανταστούν οι Ιταλοί ότι η υπερχρεωμένη Ελλάδα για πολλά πολλά χρόνια θα έχει μικρότερο χρέος ως ποστό του ΑΕΠ από αυτούς.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργκίν Αταμάν, οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάμε να ακούσουμε και τις σχετικές δηλώσεις που έκανε ο Τούρκος προπονητής, ο Εργκίν Αταμάν, και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Είμαι περήφανος που δούλεψα με τον Παναθηναϊκό και την οικογένεια Γιαννακόπουλου και φυσικά είμαι περήφανος που έδωσα σε αυτά τα 3 χρόνια αυτά τα 3 υπέροχα κύπελα. 4 κύπελα. Πρωτίστως το πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας. Ευχαριστώ. Ήταν το όνειρό μου να δουλέψω με τον Εργκίν. Ήταν, είναι και θα είναι ο αγαπημένος μου άνθρωπος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Μας πήγε από την 17η θέση στην κορυφή της Ευρώπης σε ένα χρόνο. Εργκίν, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα.
6: Θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. ANEC Lines.

0: τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
4: Nova 931.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι, όλα τα παιδάκια της τάξης, δώσε με ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
8: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
9: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
9: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
11: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
12: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
13: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
14: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
15: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
16: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
15: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
16: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
16: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
15: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
16: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
14: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
18: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
19: Στο Nova 931 News Today.
18: Χορηγός της εκπομπής
19: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα. Nova 931. Κολλάς μαζί του.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στον ομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Nova

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος Κεσία Ωμίκρον Εψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
7: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.ταμείας.pavlatools.gr.
10: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
11: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
13: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρος διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
0: Nova 931.
5: Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr Viber 69-80-80-44-41.
14: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις

0: και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Έρχονται στο Nova 931.
4: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
5: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Νόβα 931. Disco.

www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου, δεν τα

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
4: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
5: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
4: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Όσος έχεις δίκιο που ζηλεύεις.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προ

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

ξέρω φοβόμουν να ζω. Ε ναι, δεν είχα πίστη, ελπίδα, αντοχές και χαρά. Ε ναι, καταστρεφόμουν με λάθη πολλά ο τρελός.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9:31. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova Radio News Today.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκέφτομαι. Το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 12:30.
1: Nova 9:31. Nova 9:31. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου, δε τα

μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Νόβα 931. Η ώρα είναι μία. www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.